ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πιάνω,
7: πιάνω,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: 1,5 χρόνο ήμουν εδώ και σας είχα πει ότι αν δεν επιβληθούν σοβαρές ποινές, θα έχουμε συνέχιση του δυστυχώς αυτών των πραγμάτων. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δηλαδή, τώρα 40 μαχαιριές να ξεσκίζει τη σάρκα τη γυναίκα σου για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Αυτό το τέρας, ξέρετε τι ποινή θα πάρει. Ισόπια. Και θα βγει σε 15 χρόνια έξω. Όταν είχα πει λοιπόν ότι εμείς θα κόψουμε χέρια όποιο ακουμπάει η γυναίκα, τη μάνα μας, την αδερφή μας, την ξαδέρφη μας, είναι αδιανόητο. Και δεν είναι μοναδική, έτσι. Υπάρχουν πολλά τέτοια συμβάντα. Και η πολιτεία πρέπει, τώρα αυτά τα panic button και τα λοιπά που λένε τα κουμπιά, και αυτά είναι παραμύθια, ξέρετε. Το πώς ζει μια γυναίκα κάτω από αυτή τη βία δεν την ξέρει κανένας μας. Γιατί εξέφρασε απορία και έχει απόλυτο δίκιο. Πολιτεία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα πολιτεία. Είναι φοβισμένες οι γυναίκες. Φοβούνται τη βία και είναι και χειριστικοί περισσότεροι.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Σας είπα, να ξέρει ο τύπος αυτός ότι δεν θα ξαναδεί ήλιο.
1: Τι εννοεί.
0: Τώρα ξέρει,
1: όταν
0: θα μπει, ακούστε σήμερα.
1: Όταν φάει σόβια, λέει να κάθεσαι
0: 55. Ακριβώς, 55 χρόνια θα είναι έξω. 40 δεν είναι τώρα, 45. Σε 60 θα είναι έξω. Να μην ξαναβγεί έξω ποτέ. Δύο παιδιά με υπνοτικό και σκοτώνει τη μάνα του. Αυτά τα παιδιά πώς θα ζήσουν.
1: Θα πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
0: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Στο θέλω να τόσα και τόσα. Τόσα και τόσα φέρνει ο Φλωρίδης για συγκαλύψεις στα πρέντατρο και στα λοιπά. Δεν μπορεί να φέρει κάτι για τη μάνα μας, την αδερφή μας. Είναι τέρας αυτός που σκότωσε τη γυναίκα. Είναι τέρας αυτός που δένει τη γυναίκα του. Είναι τέρας αυτός που εκβιάζει, βιάζει, βιοπραγεί εντός γυναίκας.
2: Άρα η πρότασή σας είναι ο νόμος σε περίπτωση γυναικών.
0: Να μην ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή. Γι' αυτό σημαίνει κυβερνώ υπέρ των ανθρώπων. Όχι υπέρ των σχημάτων, της θεωρίας και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά, δηλαδή αυτός που είναι 40 χρονών να πεθάνει στη φυλακή.
0: Δεν με ενδιαφέρει, ναι. Να μην ξαναβγεί. Να βέβαια λένε από εικόνα λίξα πίσω. Βέβαια λένε εικόνα.
1: Μην κάνουμε εμείς τους νόμους.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι. Συγγνώμη. Εγώ εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό για να νομοθετώ.
1: Πες ότι ζει μεθαύριο.
0: Εκλέγεται η ελληνική λύση για
1: 40 χρόνια.
0: Και γι' αυτό θέλει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Ναι, γιατί 40 χρόνια έδερνε, βίαζε, σκότωνε, χτυπούσε μια γυναίκα. Ναι, δεν θα ξαναβγεί έξω. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση.
1: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και
0: με δύο παιδιά τώρα.
1: Του βιασμού.
0: Έχει δει άνθρωπο να δίνει παιδιά στα παιδιά του προτικό για να σκοτώσει τη γυναίκα του.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά.
0: Σε παρακαλώ. Το τέρας.
1: Και για τους βιαστές.
0: Για όλους. Δεν θα ξαναβγουν έξω. Όποιος ακουμπάει γυναίκα, όποιος βιοπραγεί εναντίον της γυναίκας, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Το έχω πει και άλλη φορά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι στην δυσάρεστη θέση εντός εισαγωγικών να πω κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο δεν θέλω να το πω ποτέ μου. Ο Ράμα και η παρέα του, ως όργανα του Ερντογάν, ο γενίτσαρος Ράμα, ο Έλληνας στην καταγωγή Ράμα, επιχειρεί να βάλει φωτιά στα Βαλκάνια. Έχει πλάτες στον Ερντογάν, έχει πλάτες στον Τραμπ, για να τα λέμε όλα, σε σχέση με τις περιουσίες των Ελλήνων στην περιοχή της Χιμάρας και όχι μόνο, και στο νησί απέναντι, που θέλουν να κάνουν τουριστικές μονάδες και ριβιέρες και τα λοιπά. Είναι τόσο προκλητικός ο Ράμα που θέλει να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας. Έχω πει χιλιάδες φορές, στα Βαλκάνια δυστυχώς έχουν ηγετίσκους ανάξιος λόγου, όπως και όλη η Ευρώπη. Αλλά αυτό που κάνει ο Ράμα, ο γενίτσαρος, ο ελληνικής καταγωγής Ράμα, βρωμίζοντας τη λέξη Έλληνας, βρωμίζοντας ακόμη και τη λέξη Αλβανός. Γιατί οι Αλβανοί με τον Γιώργιο Καστριώτη, Έλληνες στην καταγωγή και αυτός, λυσαλέα ήταν από τους τελευταίους, βέβαια πρώτη τελευταία, η τελευταία ήταν το κρατήδιο του Πόντου, το κράτος του Πόντου, το δεσποτάτο του Πόντου, που πολέμησαν τους Τούρκους. Έσφαζαν τους Τούρκους οι ίδιοι, οι Αλβανοί, οι ίδιοι, η ιστορία το λέει έτσι κι αλλιώς. Που για μένα οι Αλβανοί ως όρος είναι μετέπειτα, γιατί ήταν οι υπηρώτες Έλληνες στην καταγωγή, οι Τόσκηδες, οι Γιάγκηδες όχι. Προσπαθεί σήμερα αυτός ο τύπος να δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση των δύο χωρών. Σας το λέω να το ξέρετε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στα Βαλκάνια. Ό,τι και να λένε, μια σπίθα μπορεί να ανοίξει φωτιά. Ήδη τα παιδιά στην Αλβανία, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία, σιγά σιγά και στην Τουρκία, τροφοδοτούνται από ανθεληνισμό. Κλέβουν ιστορία ελληνική και οι Αλβανοί και οι Σκοπιανοί. Και να σου πω και το εξής, και οι δύο χώρες, κατά το ίμιση τουλάχιστον, είναι ελληνικής καταγωγής. Και οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί. Το θέμα του έγιναν γενίτσαροι, όχι όλοι, αλλά πολλοί εξ αυτών, και μισούν την Ελλάδα. Περισσότεροι Σκοπιανοί παρά οι Αλβανοί. Φτάσαμε στο άλλο σημείο πλέον. Οι Σκοπιανοί να μισούν την Ελλάδα περισσότερο από ότι οι Αλβανοί. Του Ράμα. Γιατί άλλο αλβανικός λαός και άλλο ο Ράμα. Ο φίλος του Τσίπρα. Ο φίλος του Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας. Πραγματικά είναι να απορρεί κανείς. Φυλακή έπρεπε να ήταν ο άνθρωπος αυτός. Ο Τσίπρας έπρεπε να ήταν φυλακή. Και για έχει κάτι προδοσία με τη Μακεδονία, αλλά για τη συμπεριφορά του όταν διακυβέρνησε τον τόπο. Με το δημοψήφισμα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε στο μείζον θέμα των ημερών, που είναι οι δημοσκοπήσεις. Θα σας πω την αλήθεια. Και θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με ένα απλό έτσι ερώτημα. Αφού είναι τόσο καλές οι δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία και αφού τις δίνουν 35 πλέον τις 100, γιατί δεν πάει σε εκλογές τώρα? Τώρα να πάμε σε εκλογές. Να δούμε κατά πόσο είναι αληθινές οι δημοσκοπήσεις, κατά πόσο είναι πειραγμένες. Γιατί αυτό που κάνουν εδώ και ένα χρόνο τα κανάλια, το κάνουν για να στηρίξουν τον Μητσοτάκη. Τα κόμματα της κυρίας και του κυρίου Τσίπρα είναι δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, στηρίζουν τον Μητσοτάκη. Ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Ο Μητσοτάκης ανοίγει σαμπάνιες, ο Τσίπρας καπνίζει πουρα και η άλλη κυρία πίνει ωραίο κρασάκι, λευκό κρασάκι σε ωραία μαγαζιά. Αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα. Αντί να ασχοληθούμε με την ακρίβεια, με προτάσεις για την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, αντί να ασχοληθούμε με τα σοβαρά μείζωνα ζητήματα, ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δημοσκοπήσεις έχουν μια αχίλιο πτέρνα, την οποία θα σας την πω τώρα. Έχω μπροστά μου τη λίστα των χρημάτων που έχουν πάρει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εκατομμύρια. Άμεσα ή έμεσα, εκατομμύρια ευρώ παίρνουν από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων για να αυγατίζουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και να δημιουργούν εντυπώσεις. Ακούστε, η Προράτα πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ από τη Νέα Δημοκρατία, το κράτος από την τσέπη μου, και τα έδωσα σε αυτούς, άμεσα ή έμεσα, με δουλίτσες. Η Πάλς, Sky, περίπου 500 000 ευρώ. Αυτά είναι λεφτά που βρήκαμε, επαναλαμβάνω, από τη διάβια, που έχουν και άλλα που δεν μπορούμε να βρούμε. Η Kappa Research, 1 εκατομμύριο 700 000 ευρώ. 1,7, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια, μια εταιρεία από τη Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου τα λεφτά. Άλλες εταιρείες, 9 εκατομμύρια η μία. 9 εκατομμύρια.
2.440.000 άλλη εταιρεία. Από το Μαξίμου, εταιρείες δημοσκοπήσεων. 1.176.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία. 1.013.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό? Τριγωνικές σχέσεις. Το Μαξίμου πληρώνει, οι δημοσκόποι γράφουν. Τι γράφουν? Όλα εκεί τα στοιχεία που βολεύουν στο Μητσοτάκι. Εξαγοράζονται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, έμεσα ή άμεσα. Τα είπα και στο Μέγκα, τα λέω παντού. Γι' αυτό και λέω δεν μας αγγίζουν οι δημοσκοπήσεις. Ξέρω τι είναι οι δημοσκοπήσεις. Τις φτιάχνουν για να δημιουργήσουν κλίμα γιατί βολεύει στη Νέα Δημοκρατία. Στον κύριο Μητσοτάκη, για κανέναν άλλο λόγο. Και γελάω όταν τα βλέπω. Δηλαδή, λέω πραγματικά πόσο τενεκέδες περνάνε τους Έλληνες. Μα για πόσο τενεκέδες περνάνε τους Έλληνες. Απορώ. Πραγματικά απορώ. Και να σας πω και κάτι. Γιατί μιλάμε για τα καινούργια κόμματα. Όταν ένα κόμμα λέγεται καινούριο και συμπεριφέρεται ως, να μην πω τι, βρίζει όλους τους υπολείπους πλην του Μητσοτάκη, είναι δεκανίκη του. Δεν ακούς τίποτα. Ένα άλλο κόμμα, ο Τσίπρας, βγαίνει και λέει τίποτα. Το τίποτα λέει τίποτα. Και το τίποτα που θέλει να γίνει κάτι, απορώ πως κάποιοι τον ακολουθούν. Τον δίθεν αριστερό ή τους δίθεν άλλους στα υποκομματήρια που είναι δεκανίκια του Μητσοτάκη καθαρά και να μην ενωθεί ο πατριωτικός λόγος. Να μην ενώσουμε τις δυνάμεις των Ελλήνων απέναντι στο Μητσοτάκη. Και λέω, αντίπαλός μας εμάς είναι ο Μητσοτάκης, κανένας άλλος. Αδιαφορούμε για την ύπαρξή τους. Και εκεί θα συνεχίσουμε με μανία. Με αγώνα για το καλό της Ελλάδος. Και θέλετε απόδειξη γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει Μητσοτάκη? Σας διαβάζω γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει Τσίπρα. Και γιατί βολεύεται με την κυρία. Σε λίγο. Δεν το είπα εγώ. Για την κυρία, οι συγγενείς των Ντεμπών το είπαν. Ότι ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με το κόμμα της κυρίας. Όχι εγώ. Εγώ μάλλον τι θέλω. Αλλά δεν μας είπα ακόμα ποιος έδινε λεφτά. Περιμένω γι' αυτό. Τώρα θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Τέρμα τα κόμματα συμπόνιας. Τέρμα η χαροκαμένη μάνα και όλα αυτά. Έχασα εκεί φίλο 30 ετών. Έχω μια αγωγή εις βάρος μου 320.000 ευρώ και την αχαριστία δεν την αντέχω. Διαβάζω. Άδωνης Γεωργιάδης. Χαίρομαι που κατεβαίνει. Πάντα μου άρεσε ως πολιτικός αντίπαλος. Ο Αλέξης έχει μια ιδιαίτερη παρουσία. Ένα ξεχωριστό στυλ. Αναφυσβήτητα πολιτικό ταλέντο. Το σέβομαι ως αντίπαλο. Γιατί δεν είναι ποτέ μια ασήμαντη πολιτική παρουσία. Γι' αυτό πιστεύω ότι τελικά το ποσοστό του θα είναι υψηλότερο από όσοι πολλοί περιμένουν. Ωστόσο υπάρχει κάτι που προκαλεί εντύπωση. Εντάξει. Τα δικά του. Άδωνης Γεωργιάδης. Επιλογή αντιπάλων. Γιατί? Γιατί έτσι βολεύονται. Τους θέλουν ελεγχόμενους. Όταν ελέγχεις κάποιον και είσαι ισχυρός, έχεις το κρίμα. Θέλεις κάποιον ανίσχυρο αντίπαλο. Κάποιον ελεγχόμενο. Αυτούς θέλουν. Αυτούς τους τα ευκολάκια. Γιατί στα δυσκολάκια της ελληνικής λύσης δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί είμαστε οι μόνοι που τα βάζουμε με όλους. Και όλοι τα βάζουν μαζί μας. Αυτό το θυμάστε.

Πάμε τώρα στην αλήθεια για τα κόκκινα δάνεια. Θα ακούσετε πράγματα που δεν έχετε ακούσει πουθενά αλλού. Είμαι ο μόνος που τα λέω, ο μόνος που φωνάζω. Ο Τσίπρας δημιούργησε τα φανς μαζί με το Μητσοτάκη και το Πασόκ, τον Ανδρουλάκη. Γεννηματά παλιότερα και πιο πριν, ο γνωστός Παπανδρέου. Για να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ζούμε στην τυραννία της διαφάνειας. Ζητάνε διαφάνεια από τους Έλληνες, τους ελέγχουν από τα πόσα χρήματα έχουν, πόσα χρήματα ξοδεύουν, τι πληρώνουν, τι δεν πληρώνουν, η υπερφορολόγηση και η τυραννία, οι τύρανοι που λέγονται Μαξίμου και η ελίτ καλοπερνάνε. Ούτε έλεγχο έχουν, ούτε διαφάνεια και είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά. Ατιμορρησία παντού, ακαταδίωκτα. Λέω ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Ο μόνος που τα λέει. Ακούστε τώρα. Με το πρόγραμμα Ηρακλής που έκανε η Νέα Δημοκρατία, οι συστημικές τράπεζες Eurobank, Αλφα και Πειραιός δημιούργησαν εταιρείες ειδικού σκοπού. Ακούστε, εταιρείες ειδικού σκοπού. Τράπεζα, δάνεια, έτσι, τοκογλυφία, νόμιμη, αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώναν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλα χαριστικά στις τράπεζες. Ανακεφαλαιοποίηση χρήματα των Ελλήνων. Κανείς δεν ξέρει πώς θα δώσαμε, αλλά είναι 100 δις, αλλά 120 δις για να υπάρχουν οι τράπεζες. Πάμε πολύ ωραία. Μεταφέροντας αυτές τις εταιρείες ειδικού σκοπού, ομόλογα μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Μεσαίας και χαμηλής. Έκαναν λοιπόν τις εταιρείες. Ποιες εταιρείες? Θα σας πω λοιπόν πώς λειτουργεί το καρτέλ των φανς των τραπεζών και πώς παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Κανένας άλλος. Προέκυψαν οι εταιρείες. Cairo Mets, Phoenix Vega Mets, Sunrise Mets και Galaxy Cosmos Mets με έδρα την Κύπρο. Μπράβο. Δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες έχουν τα χρήματα των Ελλήνων στις τσέπες τους, τα δάνειά τους, τους έχουμε δώσει και αναβαλλόμενο φόρο δισεκατομμύρια ευρώ, ανακεφαλαιοποιήσαμε κιόλας και κάνουν εταιρείες με έδρα την Κύπρο. Μάλιστα. Στις εταιρείες αυτές μεταβιβάστηκαν οι ομολογίες Mezzanine και Junior Notes, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Τα μετάφεραν εκεί. Νέο πλαίσιο, λέει, διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Λόγω της μετοχικής συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες από τις ανακεφαλαιοποιήσεις της περίοδου 13-15, νουδού, έτσι, το Τούχουσου απέκτησε αυτόματα συμμετοχή και στις εταιρείες ΜΕΤΣ. Όπα, εδώ αρχίζει και χοντρένει το πράγμα. Με το νόμο 5131 του 24, το Τούχουσου απορροφήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στο γνωστό υπερταμείο. Αποτέλεσμα, το υπερταμείο πλέον διατηρεί άμεση μετοχική και κεφαλαιοκτική σχέση με τις εταιρείες ΜΕΤΣ. Τα ποσοστά συμμετοχής του είναι 27% στη Phoenix Vega Mets, 27% στη Sunrise Mets, 8,9% στην Galaxy Cosmos, 1,40% στην Cairo Mets. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν να γίνονται ερωτηματικά. Δηλαδή, είχαμε τις τράπεζες που είχαν πρόβλημα, τις ανακεφαλαιοποίησαμε δικά μας λεφτά, έδωσε το Πασόκ αναβαλλόμενο φόρο, εφήρμοσε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης καραντί, δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Παίρνουν δισεκατομμύρια, περίπου 5 δις το χρόνο από προμήθειες, τραπεζικές συναλλαγές που μας υποχρεώνει η κυβέρνηση να τις κάνουμε έτσι ενώ να τις κάνουμε αλλιώς. Πληρώνουμε και από εκεί λεφτά. Και τα οικονομικά εφέλη που είχε το Τούχουσου από τη συμμετοχή του στην εν λόγω εταιρεία την περίοδο 22-24. Πού είναι? Έβγαλαν και λεφτά. Δεν είναι μόνο ότι τους στήριξαμε. Βγάζουν λεφτά τοκογλυφικά από εμάς. Λέω λοιπόν, εδώ δεν είναι ένα ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Το είπαμε στη Βουλή. Για το πώς συμβαδίζεται και συμβιβάζεται η μετεξέλιξη του υπερταμείου σε εθνικό επενδυτικό ταμείο με τη συμμετοχή του σε εταιρείες που συνδέονται με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και την πίεση προς τον διανελήπτη να πληρώσει τα δάνειά του όταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο αποτυχημένος αυτός πολιτικός, άεργος μαζί με τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη, κατέστρεψαν οικονομικά τα κόμματά τους. Ο Τσίπρας είχε ένα ραδιόφωνο, είχε μια εφημερίδα και δεν μπορούσε να το κουμαντάρει. Τα έκλεισε το κόκκινο, άνεργοι, δεν πληρώνονταν οι άνθρωποι, τους είχαν απλήρωτους, τις ασφαλιστικές φορές δεν πληρώνανε.
χρωστάνε από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά. Και αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα, οι αποτυχημένοι. Γι' αυτό λέω το δίλημα είναι αποτυχημένοι και πετυχημένοι. Η κυβερνητική ρητορική περί αναπτύξεως έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες. Οι οποίοι έχουν πληρώσει 100 ευρώ, έχουν πάρει ένα δάνειο 100 ευρώ. Έχουν πληρώσει 100 ευρώ συν 50 ευρώ τόκους και χρωστάνε άλλα κανένα 150. Το κοκλυφεί ανώμημοι να του πάρουν τα σπίτια με το ζόρι. Έχουν πάρει τα funds από 1 έως 5% της αξίας του κεφαλαίου τα δάνεια και απαιτούν από τον πολίτη να πληρώσει στο 200-300% τα δάνεια. Τα funds. Στα οποία funds, όπως έχω αποκαλύψει ο μόνος με στη Βουλή και σε εκπομπή, κρύβονται πολιτικοί από πίσω. Ναι, πολιτικοί. Μεγαλοστελέχη τραπεζών. Οι ίδιοι άνθρωποι γίνονται δισεκατομμυρίουχοι, βιλάρες που χτίζονται, από πού χτίζονται, τα σκάφη που υπάρχουν, από πού τα βρήκανε. Βλέπεις ανθρώπους που δεν είχαν πού την κεφαλή κλείνε, προσκολήθηκαν στο δημόσιο ταμείο και οικονομάνε, όπως η εταιρεία δημοσκοπήσεων. 9 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. 9 εκατομμύρια ευρώ δουλειές από το Μαξίμου. Για ποιο λόγο? Τα μαζέψαμε όλα τα χρήματα μαζί, είναι περίπου 20 εκατομμύρια. Και αυτά που βρήκαμε. Γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν βρήκαμε. Υπολογίζονται 100-120 εκατομμύρια σε εταιρείες δημοσκοπήσεων χρήματα που θα μπορούσε να τα δώσει στον συνταξιούχο, να τα δώσει στον μισθωτό. Αλλά πώς θα ευλογούν το Μητσοτάκι, πώς θα πηγαίνει ο Άδωνης στη Θέρμη στο κέντρο υγείας και το λέει εκεί ο απίστευτος τύπος. Χαίρομαι που σε βλέπω ένας παππούς 90 χρονών. Με κάτι στους τύπους η Ελλάδα αυτές εδώ. Ποιο κέντρο υγείας σου έκανε, με τα λεφτά του τα έκανε. Σε κλέβει από την τσέπη και τα δίνει όπου θέλει. Και πετάει και ένα ψαροκόκαλο, σου κάνει ένα κέντρο υγείας και ένα επίδομα. Μα δεν τρέπεστε πραγματικά, κάποιοι δεν τρέπεστε, παιδιά δεν έχετε, εγγόνια δεν έχετε. Την Ελλάδα δεν τη σκέφτεστε. Δεν θέλετε να δείτε, μην βλέπετε, μην σώσετε και δείτε ποτέ. Πόσο θα πάμε πιο χαμηλά. Να σε ξεφτελίζει, να κάνει ρόμπα οράμα. Και να μην απαντάς. Να σε ξεφτελίζει όλοι εφήλιος. Να έχουμε γίνει παρίας. Και να λες έχουμε καλή κυβέρνηση. Ποια καλή κυβέρνηση? Αυτοί μοιράζουν εκατομμύρια ευρώ σε κολλητούς και φίλους. Δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν το ελεκτικό συνέδριο βγαίνει και σου λέει ευθέως ότι το 70% των κονδυλίων που δόθηκαν έδιναν με αναθέσεις. Να οι αναθέσεις. Τι κάνει το Μαξίμου? Λέει στον Κώστα που είναι δήμαρχος σε ένα δήμο στην Αθήνα. Αδερφέ, για να μην φέρομαι εγώ ίδιος, θα σου δώσω χρήματα για την τουριστική προβολή του δήμου σου. Κάνε μια έρευνα εκεί πέρα στην εταιρεία στους δικούς μας. Πόσα λεφτά? Πάρε 200 χιλιάρια και δώσε 100 στην εταιρεία. Το ίδιο και στην περιφέρεια. Το ίδιο και σε άλλες δήμους. Αυτό κάνουνε. Τριγωνικές συναλλαγές για να κάνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να τρώνε χρυσά κουτάλια, να είναι πάμπλουτοι όλοι οι δημοσκόποι και ο ελληνικός λαός να πεινάει. Η τυραννία της διαφάνειας. Αυτό είναι το πολίτευμά μας. Μόνο για τους πολίτες όμως. Όχι για τους πολιτικούς. Όχι για τους ολιγάρχες, όχι για τα καρτέλ. Αυτά για να τελειώνει η ιστορία.

0: Θέλω όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή να είστε ενήμεροι. Θέλω να σας δείξω, φίλες και φίλοι, ποια είναι τα κουμπιά του πλανήτη. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα σημεία όπου αν τα πατήσεις, ο πλανήτης αρχίζει και καταραίει. Ποια είναι τα σημεία που αν τα απομονώσεις, αρχίζει και γίνονται ρογμές στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια κοινότητα. Είναι συγκεκριμένα κουμπιά και πόρτες, έτσι αποκαλούν διεθνώς, που πρέπει οι Αμερικανοί αλλά και οι άλλες υπερδυνάμεις να μπορούν να ελέγχουν.
1: Αν το παγκόσμιο εμπόριο σταματούσε αύριο, δεν θα ήταν λόγω πολέμου. Θα ήταν επειδή μόνο λίγες χώρες ελέγχουν τα σημεία συμφόρησης του κόσμου. Πρώτον, η Αίγυπτος μπλοκάρεται τη διόρυγα του Σουέζ και το 12% του παγκόσμιου εμπορίου παγώνει αμέσως. Στη συνέχεια, το Ιράν κλείστε τα στενά του Ορμούζ και το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου εξαφανίζεται εν μία νυχτή. Μετά η Μαλαισία διαταράξτε τα στενά της και το εμπόριο Ασίας-Ευρώπης καταραίει. Τώρα ο Παναμάς. Κλείστε τη διόρυγα του Παναμά και τα έξοδα αποστολής εκρήγνεται παγκοσμίως. Και τέλος, η Τουρκία. Ελέγξτε τον Βόσπορο και η ροή ενέργειας της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτές οι χώρες δεν χρειάζονται στρατούς, ελέγχουν τους διακόπτες του παγκόσμιου εμπορίου. Και γι' αυτό η γεωγραφία είναι πραγματική δύναμη.
0: Όπως καταλάβατε λοιπόν, η Τουρκία είναι ένα κουμπί, ένα κλειδί, ένα μήλον της έρηδος για τις παγκόσμιες δυνάμεις. Για την Κίνα λόγω του δρόμου του Μεταξιού, για τη Ρωσία λόγω του δρόμου από τα Δαδανέλια, για την Αμερική λόγω του ελέγχου των Δαδανελίων στο υπογάστρο της Ρωσίας και για την Ευρώπη λόγω της ενέργειας. Γιατί από εκεί περνάει ο Turk Stream. Είναι αυτό που θα μας επέτρεψαν οι Αμερικανοί να κάνουμε τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη με τη Ρωσία, ενώ επέτρεψαν την Τουρκία να φέρνει δίθεν αγωγό από τα Αζερβαϊτζάν, τον οποίο τον διοχετεύει από το ρωσικό φυσικό αέριο για να βολεύεται η Τουρκία και να πληρώνει η Ελλάδα πανάκριβα το φυσικό αέριο στους Τούρκους, να παίρνουν λεφτά οι Τούρκοι, οι Αζερβαϊτζανοί και 600% πιο ακριβά ο Έλληνας πολίτης. Αυτά γιατί είχαμε κυβερνήσει του Σαμαρά, είχαμε κυβερνήσει τον Τσίπρα, σαν αυτόν τον τύπο τον απίστευτο, τον απίθανο που θέλει να γίνει ξανά, ξέρω εγώ, το υλικό κατεδάφιση θέλει να ξαναγίνει καινούργια πολυκατοικία. Δεν γίνεται, ρε μεγάλε. Δεν γίνεται. Το παρελθόν είναι παρελθόν και είναι γκριζαρισμένο, μαυρισμένο. Και τα άλλα υποκομματίδια των ασχέτων που γέμισε η Ελλάδα, που δεν έχουν διαβάσει ούτε μια σελίδα βιβλίου, του Βαρεπινίτη, των Θανατοπινιτών, τις άλλες μεσπλαστές υπογραφές, της άλλης κυρίας. Μιλάμε για παράκουση, παράνοια. Παράνοια. Δεν είναι χώρα αυτή έτσι όπως την κράτησανε. Ο κάθε φεδρός και φελός θα κάνει κόμμα. Δεν έχει ως τον εαυτό του, δεν βγάζει 5-10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα το χρόνο ως μισθό.

0: λένε ψέματα ευθαρσώς. Για τον Τσίπρα, ο υπουργός του είναι αυτός.
1: Δικό μας το νόμο, το 15, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν τους θυσιασμούς, είχε και δικλείδες.
2: Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της προστατικής οριζόντιο, θα είναι αυτό.
1: Νόμο, όχι, νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους.
0: Με δικό μας νόμο, λέει ο Τσακαλώτος, έγιναν οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί από τα fans. Και βγαίνει ο Τσίπρας, του Τσίπρα νόμος. Και βγαίνει ο Τσίπρας τώρα και καταγγείλει τα φανς. Μιλάμε για υποκρισία, παιδιά. Μιλάμε για επαγγελματίες ψεύτες. Φαίνεται από τη φυσιογνωμία τους. Δείτε τους. Σας λένε ψέματα κατάμουτρα. Όπως ο Μητσοτάκης που είχε 214 εκατομμύρια χρέος, ανέλαβε ο ίδιος, παρέλαβε το 19, από το 16-15 που έγινε ο πρόεδρος, και τώρα είναι 600 εκατομμύρια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ξαναβάλτονα.
1: Δικό μας το νόμο, το 15, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν τους θυσιασμούς, είχε και δικλείδες.
2: Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της προστατικής οριζόντιο, θα είναι αυτό.
1: Όχι, νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους.
0: Δεν βγαίνει άκρη, παιδιά, με αυτούς. Πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτούς. Δεν γίνεται. Δώσ' μου αν μπορείς να βρεις το Μητσοτάκη στον 214 εκατομμύρια που έλεγε. Μπορώ να το βρεις και το σημείο μόνο. Έλεγε όταν ανέλαβε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ότι στο συνέδριο θα πει 214 εκατομμύρια είναι πολλά. Πρέπει να το μειώσουμε το χρέος. Και το έχει κάνει 600 εκατομμύρια. Ο αποτυχημένος που θέλει να είναι πρωθυπουργός. Η αποτυχημένη που θέλει να είναι πρωθυπουργή.
3: Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι χρέη.
0: Έλα εδώ. Αυτοί λοιπόν οι τύποι σας κυβερνάνε με τα ψέματά τους. Φταίνε αυτοί που σας λένε ψέματα ή φταίτε εσείς που τους πιστεύετε συνέχεια. Εξηγήστε μου στο λόγο. Φταίνε αυτοί που λένε ψέματα ή φταίτε εσείς που τους ανέχεστε και καταπίετε τα ψέματά τους. Σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Σπύρος, θα σας κάνω υδροπλάνα σε όλη την Ελλάδα από το 21, 20, 21, 22, 23. Το βούλωσε πλέον, δεν ξέρω αν μιλήσει αυτό. Δεν έγινε ποτέ. Σας έχει αναδιάσει τόσα ψέματα ο άνθρωπος αυτός και οι άνθρωποι αυτοί που τους πιστεύετε κιόλας. Και ας το ξαναπώ, για να τελειώνει η ιστορία, το δίλημα είναι αποτυχημένοι, πετυχημένοι, τεμπέληδες και εργατικοί. Αυτό θα είναι το δίλημα των εκλογών.

0: Ήμουν σε ένα κανάλι και μου λέει ο δημοσιογράφος, και με τα Σκόπια τι θα κάνετε, δηλαδή, εσείς πώς το τόλισατε το θέμα, θα παραδιάσετε τη διεθνή συμφωνία? Και έπεσα από την καρέκλα μου. Για να καταλάβετε τα ψέματά τους. Δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία, είναι διμερή συμφωνία. Υποκέλυφος διεθνές. Το έκανε ο Κοτζιάς με τον Τσίπρα για να προδώσουν τη Μακεδονία, εύπεπτο και εύληπτον. Αυτό για τους χαχόλους. Εμείς δεν είμαστε χαχόλοι στην ελληνική λύση. Τους παραμυτζατζίδες, ξέρουμε τι τους κάνουμε. Αλλά το να βγαίνει ο τύπος που αισθάνει τον πρόεδρο, να μην πω κανένα κουβέντα, που βρώμισε τη λέξη Ελλάς, ο Τσίπρας, και να παριστάνει τον Παπανδρέου από εξέδρας, μου γυρίζει το μυαλό. Δείτε λοιπόν τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ένα βίντεο του 1994 κατά Σκόπια. Μπας και σας ξυπνήσω και καταλάβετε ότι ο Τσίπρας είναι το καλύτερο δεκανίκη του Μητσοτάκη, γιατί αυτός τον επέλεξε, αυτός τον έντεπεξε με την αδερφή του, την Τρόπα Κογιάννη.
1: Τα Σκόπια δεν μπορούν να επιζήσουν οικονομικά χωρίς την Ελλάδα, αν δεν το θέλει η Ελλάδα. Όσες αναγνωρίσεις και αν υπάρξουν. Και είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε σαφώς στον κύριο Γκριγόροφ. Η Ελλάδα επίσης δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία ή παράγωγά του. Ήτανε η ευθύνη, ο λόγος μας προς το λαό, και ψηφιστήκαμε με βάση αυτή τη θέση. Δεν την αποσύρουμε. Αυτό που λογικά προτάσατε είναι να δοθούν από μέρος των Σκοπίων έμπρακτα και αξιόπιστα δείγματα. Δείγματα από τα οποία να προκύψει η δική τους επιθυμία να πάψουν να αποτελούν

0: αστάθεια στην περιοχή ή θα υπάρξει επίσημη αποδοχή, επανάληψη του διαλόγου στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών ή δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση.
1: Αντιγραφέα του Ανδρέα Παπανδρέου και των υπολείπων Τσίπρα, είδες τι έλεγε. Ας πει ένας πολιτικός αρχηγός σήμερα στο κοινοβούλιο ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Δεν το πει κανένας, δεν τολμάει. Μόνο εγώ το έχω πει. Μόνο εγώ. Ούτε οι άλλοι εκεί του Βαρυπινή, τη Σπαρτιάτες που λέγονται Μικονιάτες, ούτε οι υπόλοιποι εξαφανισμένοι, θρησκόληπτοι, θρησκευτικοί κτλ. Τι πήγατε και ψηφίσατε, ρε παιδιά. Τι πήγατε και ψηφίσατε, ρε παιδιά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4+2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: και μας ακούν και λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Κύριε Υπουργέ, το ακίνητο του Έλληνα ανήκει στον Έλληνα? Είναι ελληνικό? Έχω ένα σπίτι. Ανήκει σε μένα? Δυστυχώς ανήκει στο κράτος. Στο κράτος που φτιάξατε. Έχει συνδιοκτήτη την εφορία για τους φόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κύριοι φόροι, λοιπόν, αφού μιλάμε για τα ακίνητα σήμερα, τον ακίνητο στην Ελλάδα. Έμφυα, ακόμα το καταργείτε εσείς και οι υπόλοιποι. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια. Ειδικός φόρος ακινήτων. Φόρος υπεραξίας. ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα. Τέλος ακίνητης περιουσίας δήμων. Δημοτικά τέλη καθαριότητα φωτισμός. Φόρος υπεραξίας σε αναστολή, βέβαια. Γιατί, ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι γίνεται το πλυντήριο των χρημάτων. Βρήκαν ευκαιρία τα λαμόγια να ξεπλύνουν χρήμα από τα κινητά. Αγοράζουμε αντικειμενική, πουλάμε σε εμπορική αξία και πλένεται το χρήμα μια χαρά. Άρα λοιπόν δεν είναι ιδιοκτήτης ο ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης και συνιδιοκτήτης του σπιτιού είναι και το κράτος. Η εφορία, η οποία ληστρικά, έμεσα ή άμεσα, μπαίνει στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, άρθρα 1 ως 81. Εδώ έχουμε μια δημιουργία ενός πλέγματος γραφειοκρατικού με υπευθύνους, ανευθύνους, διορισμένους, γραφειοκράτες κτλ. Μια απάντηση. Όλοι αυτοί δωρεάν θα δουλεύουν? Επιτροπές κτλ. Που δημιουργούνται. Φαντάζομαι θα παίρνουν επιμίσθιο. Κάτι θα παίρνουν. Γιατί στην Ελλάδα ο τζάμπας πέθανε. Άρα αυτοί που θα διορίσετε τις επιτροπές, οι δικοί σας οι γαλάζιοι, θα παίρνουν ακόμα ένα μισθό. Άρα λοιπόν έχουμε νέες δαπάνες. Από το 82 μέχρι το 155. Στόχος είναι ξεκάθαρα από την κυβέρνησή σας η αφέμαξη της ιδιωτικής περιουσίας. Άρθρο 174. Μένω εδώ. Απαλατριώσεις για τη δημιουργία κιτ ή δομών φιλοξενίας λαθρομεταναστών μέσα ή δίπλα σε πόλεις ή οικισμούς. Σοβαρά τώρα? Θα διώχνετε από τα κίνητα τους Έλληνες για να κάνετε κιτ και hot spot σε λαθρομετανάστες που παράνομα εισέβαλαν στη χώρα μας? Θα απαλατριώνετε ελληνική γη για αυτόν τον λόγο? Ένα άδικο κράτος δεν μπορεί να μιλάει για δικαιοσύνη και δίκαιο. Και είστε μια άδικη κυβέρνηση που εκπροσωπείτε ένα άδικο κράτος. Το φτιάξατε το κράτος άδικο για να αδικείτε τον πολίτη. Και εδώ ακριβώς έχετε αυτό που λέω, το έχω πει και το κατάλαβαν πολύ. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτιάξει την τυραννία της δίθεν διαφάνειας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να με ακούσετε. Γιατί λέω δίθεν διαφάνεια? Γιατί λέω τυραννία δίθεν διαφάνειας? Μιλάτε για διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτών. Αυτή η τυραννία λοιπόν είναι το πιστόλι εναντίον του πολίτη. Αλλά όχι της ελίτ. Με κάθε τρόπο ελέγχεται την διαφάνεια των οικονομικών των πολιτών, αλλά όχι των πολιτικών και των ακαταδίωκτων, οποιοδήποτε έχει το νομοθετήσει. Έμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αυτό δεν είναι αδιαφανές, κύριε Υπουργέ? Το ψηφιακό κράτος δεν είναι αδιαφανές? Διότι θα σας το πω αλλιώς. Ο πολιτικός ή σύζυγός του μπορεί να έχει offshore εταιρεία, άρα δεν τον ελέγχει κανένας. Με βάση τον νόμο σας. Το φέρατε εδώ, κύριος Πρωθυπουργός. Άρα η σύζυγός μου μπορεί να έχει offshore εταιρεία, δικιά μου δεν έχει. Του Πρωθυπουργού έχει. Α, το πώς περνάμε κι αυτό. Και πολλοί άλλοι που κάνουν κόμματα καινούργια έχουν offshore εταιρείες τώρα. Τα μαθαίνουμε κι αυτά και θα ακουστούν και στην πορεία. Άρα τον πολίτη που είναι εκεί πάνω θα τον λιανίσετε στον έλεγχο. Με έμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία, αλλά ο πολιτικός στο ακαταδίωκτο. Οι ελίτ, οι ολιγάρχες με τις offshore στο ακαταδίωκτο, τον πολίτη στο στόχαστρο. Αυτό δεν είναι δικαιοκράτος. Αυτό είναι ένα κράτος που κυνηγάει τους Έλληνες καθημερινά, δίθεν για τη διαφάνεια. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να φοροαποφεύγουν ή φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, εφοπλιστές, ολιγάρχες, καπιταλιστές. Το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν θέλετε και άλλη αλήθεια, η τυραννία της αδιαφάνειας, γιατί μιλάτε τυραννία για τη διαφάνεια, εσείς κυνηγάτε τη διαφάνεια και τη διαφθορά, αποδεικνύεται από την ΑΔΕ. Να σας πω λοιπόν κάτι. Η ΑΔΕ βλέπει όλες τις τραπεζικές κινήσεις, αγορές, αναλήψεις, εμβάσματα, γνωρίζει όλα μου τα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενίκεια. Κάθε συναλλαγή με κάρτα είναι άμεσα προσβάσιμη από την ΑΔΕ. Γνωρίζει κάθε σου αγορά, από τα τσιγάρα μέχρι και ό,τι έχεις αγοράσει. Ξέρεις τι αγοράζεις, ξέρει τι αγοράζεις, πόσο το αγοράζεις και κάθε πότε καταναλώνεις. Βλέπει όλες τις online κινήσεις σου. συνδρομές, αγορές από εξωτερικό, ξενοδοχεία, εισιτήρια. Όλα συσχετίζονται με το εισόδημα το δικό σου, γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ακίνητά σου και τα κινητά σου και η ΑΔΕ γνωρίζει όλα στα αχήματα. Άδεια κυκλοφορίας, πώληση, αγορά, αν είσαι κίνηση, ακινησία. Γνωρίζει τι πληρώνεις, το δικό σου ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο, ίντερνετ, τα ξέρει όλα. Και εγώ ρωτώ, αυτός που έχει offshore, η ΑΔΕ μπορεί να τον ελέγξει? Όχι. Η πολυεθνική που έχει ένα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, τα Lidl, μπορεί να τα ελέγξει τι φεύγουν και δεν φεύγουν? Όχι, γιατί είναι πολυεθνικές. Αυτό λοιπόν που ισχύει μόνο για τους πολίτες φτωχούς, να τον χτυπάνε αλίπητα από την εφορία, θα το κόψει η ελληνική λύση με έναν οριζόντιο φόρο και δίκαιη φορολόγηση. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Χθες πανηγύριζε ο Πρωθυπουργός, είστε τεχνοκράτης, για το δίθεν τέλος της επιτήρησης. Ωραία. Είναι καλό. Είναι σημαντικό. Ωραιότατα. Αφού λοιπόν θεαβολογείτε κι εσείς μαζί με τον Πρωθυπουργό τα επινίκη αυτής της επιλογής, να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός άμεσα 13η σύνταξη, 13ο μισθό, δώρα που στέρισε από εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αφού βγήκαμε και μπήκαμε εκεί και είπατε κόψαμε αυτά και την μπήκαμε εκεί. Αφού βγαίνουμε από την επιτήρηση, τώρα επιστρέψτε τα χρήματα, τουλάχιστον όχι αναδρομικά πρέπει να το κάνετε. Τώρα, από σήμερα. Αλλιώς, πάψτε να θεαβολογείτε, γιατί αυτό είναι και προκλητικό. Εμείς μπορούμε να τα δώσουμε τα χρήματα αυτά. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ξέρετε από πού, κύριε Υπουργέ? Από τους μετακλητούς που βάλατε παντού. Από τις ανεξάρτητες αρχές. Από τις πατάλες του δημοσίου. Όταν η Ελλάδα έχει 3.500 μετακλητούς υπαλλήλους, ο Πρωθυπουργός 400 συμβούλους. 400 συμβούλους ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Ομπάμα δεν είχε τόσους. 410 έχει ο Ομπάμα, 400 έχει ο Πρωθυπουργός. Είναι χρήματα που δαπανώνται ασκόπως σε γαλάζιες ακρίδες ή σε όποια ακρίδα του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Οι ακρίδες, αν θέλει να ευδοκιμήσει το σιτάρι η Νέα Δημοκρατία και το σιτάρι είναι η οικονομία και να έχουμε ένα μεγάλο χωράφι για να κάνουμε επιτέλους το θερισμό, πρέπει να εξαφανιστούν από το χωράφι της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς παράσιτα σιτίζεται και όχι την ελληνική οικονομία.
1: Να καλωσορίσω, κύριε Πρόεδρε, ένα σχολείο γιατί πρέπει να φύγει. Σας διακόπτω για τον χρόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 38 μαθήτριες και μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοροπίου. Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή. Σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και σας καλωσορίζει ιδιαίτερα ο βουλευτής της περιοχής σας, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος.
0: Πίσω.
1: Αλλά και εγώ που ήμουν παλιότερα για 20 χρόνια βουλευτής και στην Ανατολική Αττική, σας καλωσορίζω ιδιαίτερα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Α, δεν ήταν η εκλογική περιφέρεια του Φωτόπουλου, δεν σε επέτρεπα τη διακοπή, να ξέρετε.
1: Το είδα, λοιπόν. Αλλά τον είχα εγώ στο μυαλό μου, μην νομίζετε.
0: Ναι, κύριε.
1: Έτσι, λοιπόν. Συναντιόμαστε εξάλλου, είναι όμορφο. Και τώρα,
0: κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να μιλήσω. Έχω και ίστρο σήμερα.
1: Σας λέω. Ορίστε.
0: Λοιπόν, γιατί μιλάμε για την οικονομία, όχι τίποτα άλλο. Να πάμε στην ουσία τώρα. Τι θα κάνουμε εμείς με βάση τις μελέτες που έχουμε καταθέσει άπειρες φορές, κύριε Υπουργέ, και είστε τεχνοκράτης, το επαναλαμβάνω, και θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορείτε να μας καταλάβετε. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, σημαίνει ότι μένουν χρήματα για να δώσεις. Με βάση λοιπόν αυτό που κάναμε εμείς, την απλή τακτική να περιστείλουμε δαπάνες από γαλάζιες, πράσινες, ρόζα, κρίδες, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, είπαμε το εξής. Το ποσό αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, γιατί αυτό λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε κόμματα πυροτεχνήματα, κύριε Υπουργέ, να έρχονται και να παρέρχονται σαν τα πυροτεχνήματα. 500 ευρώ όλοι, αύξηση μισθωτή, συνταξιούχη και δώρα για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για 10 χρόνια, 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Εφορία σε όλους, έσοδα-έξοδα. Και οριζόντιος φόρος 15, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε 10, ενώ θέλουμε να το κάνουμε 10, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Από πού αλλού μπορούμε να βρούμε λεφτά, κύριε Υπουργέ? Τι χρειαζόμαστε 60 υπουργούς, κύριε Υπουργέ, χρειαζόμαστε 5 Παπαστάβρους. Να σου το πω έτσι. Ναι, εμείς έχουμε και 5 τέτοιους, και ο κ. Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εδώ. 5-10 υπουργοί. Έτσι δεν κόβεις υπουργούς μόνο. Κόβεις υφυπουργούς, κόβεις γενικούς γραμματείς, διευθυντές υπουργείων, δύο διευθυντές ο υπουργός, άλλος διευθυντής ο άλλος. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί ως τα 18 χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους. Άπαξ 20.000. Και κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Υπουργέ, τους οποίους τους τσακίσατε και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Έως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Μείωση του ΦΠΑ. Μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Γι' αυτό και μας πέρασε στα ταστιτικά στοιχεία της οικονομίας η Ρουμανία. Γιατί έδωσε κίνητρα και για να γυρίσουν πίσω τα χρήματα, και το κυριότερο, μείωσε τη φορολογία από τους πολίτες και έκανε το αυτονόητο. Τίμησε το φτωχό πολίτη και όχι την ολιγαρχία. Και πάμε τώρα στη χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα στεναχωρήσω λίγο, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει. Περί δημοσκοπήσεων. Σήμερα ήθελα να ασχοληθώ με τα εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε μέσω τριγωνικών συναλλαγών, είτε απευθείας. Δεν θα το κάνω, ξέρετε γιατί, Υπουργέ. Ακούστε τώρα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, όχι δύο χρόνια, 288 δημοσκοπήσεις έγιναν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε το νούμερο. 288 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Μία ανά τέσσερις ημέρες, σαν την αναβίωση. Ναι, αλλά ο ασθενής εδώ είναι κλινικά διασωληνωμένος, η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δίνετε αντιβίωση. Δεν βάζω τις μυστικές, τις ανακοινώσιμες και ανακοινωμένες, λέω. Δείξτε μου άλλη χώρα στον πλανήτη που να συμβαίνει αυτό. Καμία, ούτε αφρικανικές. Γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Ήμουν ο μόνος που δεν σχολίαζε ποτέ δημοσκοπήσεις και το έκανα συνειδητά. Γιατί ξέρω τι σημαίνουν δημοσκοπήσεις. Γνωρίζω πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να μπορείτε εσείς να πηγαίνετε με φουσκωμένα πανιά. Αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει μέσα στη διαφθορά. Και δεν έχετε ούτε πανιά ούτε καράβι πλέον. Και όλα όσα κάνουν σήμερα το σύστημα αλλά και το Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Εμείς τους λέμε ένα πράγμα. Ό,τι και να κάνουν οι παλαιοί που θέλουν να γίνουν καινούργοι. Γιατί το παλιό και το χθες είναι χθες και παλιό. Το νέο είναι ωραίο. Και το νέο είναι η ελληνική λύση, η σοβαρή ελληνική λύση με επιχειρήματα, προτάσεις και σχέδιο. Όλοι οι υπόλοιποι αέρας κοπανιστός. Ό,τι και να κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνει το Μαξίμου. Με δημοσκοπήσεις, με νέα κόμματα, υποκομματίδια, δεκανίκια. Δεν με νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Δεν μας αγγίζει. Το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο είναι αραγές, χαμογελά και προχωρά μπροστά για τη μεγάλη νίκη των εκλογών που έρχεται σύντομα. Και αυτό το μέτωπο είναι αραγές και είναι ανθεκτικό. Το ζήσαμε και το 19, το ζήσαμε και το 23, θα το ζήσουμε και τώρα. Αλλά εμείς θα βγούμε αλόβητοι, γιατί είμαστε ισχυροί, είμαστε η φωνή του φτωχού Έλληνα πολίτη. Και ακριβώς όπως το προέβλεψε η ελληνική λύση, εδώ και καιρό, τα έλεγα στον Ανδρουλάκη, εδώ ήταν, του τα είπα. Θα σκεφουσκώσουν, τους έλεγα. Θα στριμάξουν, έλεγα. Δεν μ' άκουγε, έβριζε μόνο μένα. Το Πασόκ Ανδρουλάκης έκανε κριτική μόνο σε μένα. Τους έλεγα, εδώ είναι ο αντίπαλος. Παίζει βρώμικα ο αντίπαλος. Και οι υπόλοιποι εδώ μέσα που κάνετε κριτική στην ελληνική λύση. Αλλά σε όλα επιβεβαιωθήκαμε. Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το Μαξίμου. Άνοιγαν σαμπάνιες. Βέβαια, ο Μητσοτάκης πήγε στο 36%. Σε λίγο θα φτάσει στο 106%. Θα τρέχει πιο γρήγορα από τη Φεράρι το 100%. Ακούστε, τα δίθεν νέα κόμματα, και να δούμε τη διαφορά μας, διαφέρουν από εμάς σε πολλά βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ακούστε που διαφέρουν, κύριε Υπουργέ. Λένε σε ένα από αυτά που τόλμησε και πείραξε και άγγιξε το ιερό όνομα της Ελλάδος, το ιερό Ελλάς. Σαν την ελληνική αστυνομία πήραν το όνομα, αλλά το αφήνουμε. Λένε στη διακήρυξή τους, υπέγραψαν τιτάνες, λέει, της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ακούστε, αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Γιατί ρωτώ εσάς, η υπογραφή ενός αυτοαποκαλούμενου του τιτάνα της διανόησης είναι σημαντικότερη από το αγρότη? Είναι σημαντικότερη από του μισθωτού υπαλλήλου? είναι σημαντικότερη από το εργαζόμενο? Το αγρότη δεν είναι, το οικοδόμου δεν είναι? Ποιοι είναι όλοι αυτοί μπροστά στο μέγεθος ενός εργαζόμενου που δουλεύει 10 ώρα, 12 ώρα, αυτοί οι δίθεν τιτάνες διανόησης? Θα σας το πω τώρα και μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Είναι οι γνωστοί, βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες. Οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Είναι αυτοί που σιτίζονται από το δημόσιο χρήμα. Ε, όχι και διανοούμενοι. Και πάμε στα ανατολικά για να κλείνω σιγά σιγά, κύριε Υπουργέ. Σήμερα αρχίζει η άσκηση Θαλασσόλικος. Συμμετέχουν, όπως συμμετείχαν και κάποιοι σύμμαχοί μας στην προηγούμενη άσκηση της Τουρκίας, και η περήφανη εξωτερική πολιτική σας ξεφτελίστηκε πρώτα στην Κάσο. Πάει το καλώδιο. Δεν λέω για τον βόρειο άξονα τίποτα, μην παρεξηγηθείτε, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Άγωνος ο διαγωνισμός δύο φορές, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Μακάρι να ευδοκιμήσει μαζί σας, αλλά δεν το βλέπω να ευδοκιμεί, γιατί είναι ακριβή η ροή του φυσικού αερίου προς τα εκεί. Τώρα με το ράμα ξεφτελιστήκαμε περισσότερο. Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι φίλος του ράμα ο Μητσοτάκης. Φίλος του Τσίπρα ο ράμα. Πολλούς καλούς φίλους έχετε. Αυτούς που ξεριζώνουν τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ΑΚΑ και τους Αλβανούς πολίτες, τους θεωρείτε φίλους σας στο ράμα. Ένα διάβημα δεν κάνατε. Μία απέλαση δεν κάνετε της Αλβανίδας πρέσβεως. Θα μου πείτε κάνατε με τον ντρόν μετά από ένα μήνα το Ουκρανικό. Το Ουκρανικό ντρόν. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι δυστυχώς για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του ράμα. Άμεσα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξαναπάρει ευρώ ο ράμα ο τύπος που το κράτος που έφτιαξε είναι ναρκοκράτος και μας κουνάει και το δάκτυλο. Σήμερα λοιπόν οι Τούρκοι, και χθες αν δεν κάνω λάθος, κυνήγησαν ένα ελληνικό σκάφος, το ξέρετε φαντάζομαι, με υποβρύχιο, το κυνήγησαν. Ποια είναι η λύση? Βυθίστε τους τώρα όπως έκανε ο Κουντουριώτης, να τους στείλουμε εκεί που τους αξίζει, στα στενά, στα Δαρδανέλια, και να μην ξαναβγούν ποτέ. Γιατί αυτούς Αιγαίο γιοκ, Αιγαίο γιοκ είναι ελληνικό, καμία σχέση. Και πάμε και στο Predator να πω δύο κουβέντες. Θέλετε να βάλετε φυλακή έναν ξέρον επιχειρηματία που έχει πουλήσει σε 25 χώρες ανάλογο λογισμικό. Σε χώρες μόνο πούλησε. Μόνο στην Ελλάδα ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ούτε πουλήθηκε το Predator σε ιδιώτες. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν και εμένα. Δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν τον οποιονδήποτε. Δεν έχω κάτι να κρύψω προσωπικά εγώ. Αλλά είναι ανήθικο. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να έχουν περάσει στο μυαλό του Έλληνα ότι είναι φυσιολογικό να τον παρακολουθούν. Πού είναι προστασία προσωπικών δεδομένων? Εμείς ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κάτι συγκεκριμένο. Μία αίτηση για να κάνω εγώ θα χρειαστώ 15 παράβολα. Αυτός ο τύπος λέει ότι το πούλησε στο κράτος. Γιατί δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να μας πει, ξέρει τον κύριο αυτόν ή δεν τον ξέρει? Ο Δημητριάδης, ο Πιερακάκης, ο Κοντολέων, ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος τον ξέρουν ή δεν τον ξέρουν? Γιατί συνεχίζετε τα ψέματα? Σας είπα, υπομονή μου και η υπομονή μας είναι αρετή. Αλλά μην παίζετε με την υπομονή μας. Θα πέσουν οι μάσκες πολύ γρήγορα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει, δεν γνωρίζω τον Τίλιαν, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον γνώρισα ποτέ, ούτε ο Δημητριάδης, ούτε κανένας από το περιβάλλον μου. Θα το πούν? Όχι. Για στα κλειστά δωμάτια άλλα έλεγαν. Φτιάξατε μια Ελλάδα κατεστραμμένη, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς. Καινούριος είστε. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Τζίμις Πανούσης, έχει μαζευτεί μια αυλή κλίκα τηλεαστέρων, εναστίαστος αποκαργερίστες των Βυξελών, χωρισμένους σε δεξιούς και αριστερούς, σε μπλε, πράσινους και κόκκινους, που παίζουν το έργο διακυβέρνηση και καταστροφή της χώρας. Αυτά λέγει ο Τζίμις Πανούσης, αυτά κάνετε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι που κυβερνήσατε. Μαζεύτηκαν τα τίποτα για να κάνουν ένα τίποτα. Λέμε λοιπόν στους Έλληνες, το χθες είναι χθες, ήρθε η ώρα για το μέλλον, εμείς πολεμάμε το τίποτά τους, φτιάχνουμε μια Ελλάδα καλύτερη. Μια Ελλάδα περήφανη, μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα αγέροχη, μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες για τις επόμενες εκλογές. Η ψήφος στην ελληνική λύση είναι μονόδρομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στην περιοχή της Κοζάνης. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατά εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Προειδοποίηση της Κομισιόν στη χώρα μας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης και της δηλώσης Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Στα νέα κόμματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύθηκε για 13η σύνταξη επιστροφή δώρων, κατάργηση ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Ακόμη ένας νεκρός κρατούμενος στην Πάτρα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, πρόκειται για τον 8ο άνδρα μέσα σε 2 μήνες. Στο εδόλιο του μεικτού αρκωτού εφετείου της Αθήνας κάθεται σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμών 3 αγοριών. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων με έναν 40χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι του νοσηλευτικού ιδρύματος. Εκτός συνόρων επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να σταματήσουν οι μάχες, προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επιβλέψουν μια κατάπαυση του πυρός. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους, όχι για όλους, 5 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε καλά εδώ στον Focus FM, συντονισμένοι στους 103,6 από Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία μας, είναι φιά και σήμερα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, νομίζω καλά είμαστε. Εδώ λοιπόν, 6907-483-484. Τα μηνύματάκια σας, η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Να είστε καλά, δραστηριότητα από το ξεκίνημα βλέπω. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε μαζί την επικαιρότητα. Και από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Με τα σενάρια ανασχηματισμού, καλά δεν θα τρελαθούμε, για μίνι ανασχηματισμό μιλάμε της κυβέρνησης και έναν προεκλογικό έτσι σχεδιασμό. Φαίνεται πως έχουν προετοιμασίες να αποκαταστήσουν και όσους έτσι αδίκησαν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην υπάρχουν και παράπονα, ώστε να στρωθεί ομαλά ο δρόμος για τον προεκλογικό αγώνα. Έχουμε ήδη την τοποθέτηση Κυρανάκη στην θέση του Γενικού του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ξεκινήσει να τρέξει και αυτή η καμπάνια.

Εγώ πάντως σήμερα και από αυτό, μάλλον εδώ θέλω να σταθώ, είναι από τις αυξήσεις εν ώψη εκλογών, βεβαίως, όχι γενναίες, αυξήσεις που ζαλίζουν, αυξήσεις μαμούθ και όχι άδικα στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούστε αγαπημένοι μου, κρατηθείτε, βάλτε ζώνες αν οδηγείτε, πιάστε καλά το τιμόνι, τα μάτια σας 14, θα διαμορφώνονται πλέον μεικτά, να είμαι και σωστή, μεικτές αποδοχές 4.671,90 ευρώ. Καλά ακούσατε. Αυτά προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, είναι σε διαβούλευση, δηλαδή μιλάμε για αυξήσεις που ξεπερνούν το 100%. Οι σημερινές αποδοχές, μιλάμε για ανώτατους ιεράρχες, φτάνουν, ξεκινούν από 2.400 έως 2.900 ανάλογα με τη θέση, τα επιδόματα που λαμβάνουν, πάνε ούτε λίγο ούτε πολύ στα 4.700 περίπου. Ναι. Εκτόξευση λοιπόν στους μισθούς. Είναι τρομερό, την ώρα που ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, την ώρα που οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, στους κατώτατους, δίνονται με το σταγονόμετρο, να μαθαίνουμε για τέτοιες αυξήσεις. Και το ερώτημα είναι γιατί, πραγματικά, γιατί θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη η μισθή τους. Γιατί βέβαια αυτήν την δεδομένη στιγμή, γιατί την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί σε αυτό το timing, το γιατί το ξέρουμε, γιατί γίνεται τώρα. Το θέμα είναι ότι γενικότερα γιατί θα πρέπει να αμείβονται με τέτοιους μισθούς ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κάποιο λόγο, γράψτε, στείλτε, βοηθήστε μου. Βοηθήστε τη σκέψη μου, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Ειλικρινά. Αλλά για το επίδομα, για Fuel Pass, ακόμη το σκέφτονται, ακόμη το συζητούν. Μόλις χθες μάθαμε ότι επιτέλους θα δοθεί το 150 και στο 7ο παιδί των πολυτεχνών οικογενειών, γιατί δεν προβλέπονταν κάτι τέτοιο. Αυτό λέγαμε με τον Γιώργο. Πάνω από το 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, όχι 150. Έκανες 6ο παιδί, 2.000 θα σου δώσουμε, 3.000. Έκανες 7ο, 4.000. Αλλά βλέπετε, τα χρήματα πηγαίνουν αλλού. Επίσης, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο προβλέπεται και ένα νέο πλαίσιο για τις πληρωμές ηλεκτρικής ενέργειας για φορείς του δημοσίου, με προκαταβολές προς τους παρόχους και κεντρική διαχείριση των οφειλών, ώστε να επιταχυνθούν οι εξοφλήσεις και να περιοριστούν με αυτόν τον τρόπο οι καθυστερήσεις. Επίσης, σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων χρεών, το Υπουργείο θα παρεμβαίνει και θα προχωρά σε απευθείας εξόφληση, έτσι για να μην έχουμε προβλήματα. Ωφελημένοι από το σύστημα υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, αφού εξασφαλίζουν άμεση ρευστότητα. Και μέσα σε όλα αυτά προβλέπεται και ρύθμιση για διαγραφή οφειλών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε ειδική εκαθάριση. Θα καλύπτουν το κεφάλαιο, τους στόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Όλα καλά. Αυτοί δεν λένε εδώ και καιρό ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για αυξήσεις μισθών. Προς τι αυξήσεις στους ρασοφόρους, όχι για όλους βέβαια, έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Απόστολε. Οι μισθοί αυτοί δίνονται καθαρά για μαζική χειραγώγηση των πιστών στις κάλπες και για αποτροπή αντιδράσεων, συμπληρώνει ο 739. Αχ, πού είσαι Χριστόδουλε,
αναρωτιέται ο Χρήστος από Αθήνα. Όντως κάτι τέτοιες στιγμές, χωρίς να το θέλεις, σου έρχεται στο μυαλό, στη σκέψη ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ο Βασίλης από Λονδίνο συντονίζεται καθημερινά, όπως μας γράφει. Κάθε πρωινό ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή τους έδωσε ακόμη ένα μάθημα. Έβγε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, μας γράφει ο Αρμπέν εδώ κοντά μας. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Βροχή, συννεφιά στο Κιλκίς, αγαπημένε μου.

Καλημέρα, καλή εκπομπή και ελευθεριά στην Ελλάδα μας, γράφει ο Βασίλης από την Θέρμη. Α, το όμορφο το προσπερνώ. Καλησπέρα και σε εσένα, Κωνσταντίνε μου. Ο μόνος λόγος που βλέπω για τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου είναι η εξαγορά τους. Το ίδιο επαναλαμβάνεται σε όλες τις χούντες, γράφει με νόημα.

και προειδοποιήσεις από την Κομισιόν στην χώρα μας για ελλείψεις, δεν ακολουθούμε αυτά που πρέπει κατά του ξεπλήματος χρήματος. Η Ευρωπαίη λοιπόν, η Επιτροπή, η Κομισιόν θεωρεί ότι πιστεύει ότι η χώρα δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο σωστά διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και μας δίνει και ένα περιθώριο 2 μηνών να συμμορφωθούμε. Ως φαίνεται, μυαλό δεν βάζουμε. Μάλιστα, είχαμε και δηλώσεις Γεραπετρίτη στην Βουλή με αφορμή της προκλητικότητας ενέργειας της Τουρκίας στην γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο. Τι μας είπε? Ότι εμείς διατηρούμε ενεργά όλα μας τα όπλα, όπως και τους διάβλους επικοινωνίας μας. Μάλιστα, εκεί στην επικοινωνία από ό,τι φαίνεται, ενώ οι άλλοι δημιουργούν τετελεσμένα. Χαλαρά το πάμε, δεν βιαζόμαστε.

μάλιστα, μέσα σε όλα αυτά είχαμε και γυναίκες στα χακί, στρατιωτική θητεία πλέον εθελοντικά και για τις γυναίκες, υπόθεση και των δύο φίλων από ό,τι φαίνεται. Είχαμε χθες, ήταν η πρώτη μέρα εθελοντική στράτευση των γυναικών. Όλα καλά, όλα καλά, να ευχηθούμε, δίνεται πλέον και στις γυναίκες αυτή η δυνατότητα. Έχουμε και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε υλικό, φωτογραφίες από την χθεσινή ημέρα όπου παρουσιάστηκαν στη Λαμία οι 72 πρώτες εθελόντριες. Σαφέστατα υπάρχουν και κίνητρα, γιατί ρωτάτε. Την Παρασκευή, τέλος του μήνα, 26 Ιουνίου, θα γίνει η ορκομοσία τους. Όχι, δεν είναι οικονομικά. Απλά αναγνωρίζεται ο χρόνος της θητείας τους, τι έχω παθεί σήμερα, ως προϋπηρεσία. Υπάρχουν μόρια για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά δεν θα πάρουν μισθό, δεν θα πληρωθούν.

Δεν ξέρω, Δημοσθένη, τι ακριβώς υπόθηκε, οπότε δεν θα τοποθετηθώ. Η Ελισάβετ εδώ. Ναι, έχεις πολύ πολύ δίκιο σε αυτό που με γράφει, σε αυτό που γράφεις. Εννοείται, δεν τα μεταφέρω στον αέρα όλα. Πρέπει να προσέχουμε. Υποχρεώσει, όπως λέει και το τραγούδι, γράφει ο Πασχάλης. Είχα πάει λαϊκή. Να είσαι καλά, Πασχάλη μου.

Μάλιστα. Και έχουμε ενημέρωση από τον ΑΣΔΑΛ. Αυτό αφορά εδώ τους Θεσσαλονικείς, εμάς και την ταλαιπωρία μας. Ανακοίνωση από τον ΟΑΣΔ ότι είναι εκτός λειτουργίας από χθες το βράδυ 200 πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣΔ σε αυτές τις έξυπνες, όπως τις βάφτισαν, στάσεις. Οπότε δεν υπάρχει ενημέρωση για τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων. Συγγνώμη, από χθες το βράδυ. Αυτό είναι σε μόνιμη βάση. Τρεις την ώρα χαλασμένα και οι εφαρμογές στο κινητό, προχθές τα έλεγα. Κοιτάξτε λιγάκι εκεί τα θέματα σοβαρά με τον ΟΑΣΔ. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων να τελειώσει. Φτάνει πια να εξευτελίζεται το επιβατικό κοινό. Δεν είναι τζαμπατζίδες, πληρώνουν κανονικότατα. Δεν τους αξίζει αυτή η αντιμετώπιση. Ιδιαίτερα τώρα που η κατάσταση έχει γίνει χαοτική με το κλείσιμο του μετρό. Άκου και ανακοίνωση από χθες, λέει, εκτός. Καθημερινά γίνεται αυτό εντωμεταξύ, Γιώργο. Όπου πας και όπου σταθείς.

Στην Κρήτη συνεχίζονται και οι αφήξεις παράνομων μεταναστών. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και σήμερα είχαμε νέα επιχείρηση διάσωσης. Όσο συνεχίζεται ο καλός καιρός στο πανέμορφο νησί μας, που θα συνεχιστεί γιατί καλοκαίρι έχουμε, διανύουμε, θα συνεχίζουν να καταφθάνουν και οι καραβιές παράνομων μεταναστών.

σήμερα στο Σκαμνί, ξανά στο Εδόλιο, αφού πήρε μία, πήρε δύο, πήρε τρεις αναβολές, η δίκη για τον Δημήτρη Λιγνάδη για τους βιασμούς των παιδιών, των ανηλικών. Για να δούμε, θα είναι βαρύς ο πέλεκης της δικαιοσύνης αυτή τη φορά. Είναι η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Υπάρχει, λέει, ενδεχόμενο αυστηρότερης απόφασης. Ενδεχόμενο, δεν είναι σίγουρο. Στο σπίτι του, εντάξει, δεν ήταν.

Εγώ εντωμεταξύ έχω κολλήσει. Ναι, πριν πάω για διαφημίσεις θα το ξαναπώ. Στα 4.671,90 καθαρά ο μισθός, γιατί έχουμε νέα γενναία αύξηση από την κυβέρνηση προς Αρχιεπίσκοπο, προς Μητροπολίτες. Από 90 έως 120% αύξηση στις αποδοχές τους. Την ώρα που ο μέσος Έλληνας παλεύει με 1000 ευρώ το μήνα να τα βγάλει πέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, αγαπημένοι μου, επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν.

0: Τον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ είμαστε στο στούντιο Focus FM 103,6 από Θεσσαλονίκη, από Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, κοντά μας σε λίγο ο αγαπημένος Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, σε λίγα λεπτά. Γιώργο, εσείς μέσω Viber, τα μηνύματάκια σας 69 07 483 484. Τον Στάθη ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από Ολλανδία ο Κροατής μας χθες μας επισκέφθηκε εδώ. Τι τρίγωνα πανοράματος ήταν αυτά. Για μία ακόμη φορά η δίαιτα παρατάθηκε. Η Βούλκομ κοντά μας και σήμερα, αγαπημένοι μου. Έχουμε νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, σε οποιαδήποτε πόλη, αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει τώρα ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τους προγραμματισμούς σας, απευθυνθείτε, προτείνουμε εμείς, εγώ προσωπικά στη Vulcom, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για φοιτητές αλλά και για παιδιά, για νέους που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Για περισσότερες πληροφορίες, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά, επικοινωνήστε, μιλήστε με Vulcom στο 2310 208 808.

0: Πολλά τα μηνύματα για αυτές τις τρελές, για τις αυξήσεις στους μισθούς των ιεραρχών που ζαλίζουν πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση, ναι, για τους ψάλτες όχι, είναι εκτός. Δεν θα μπερδέψουμε το ένα με το άλλο. Δεν έχουν καμία σχέση με τον έμισθο κλήρο. Βοηθητικά πρόσωπα στην λειτουργία. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ με σεβασμό πάνω απ' όλα στα πρόσωπα των αρχιερέων. Όλη αυτή η κριτική δεν έχει να κάνει με αυτούς, αλλά με την κυβέρνηση και με αυτήν την στάση, την προκλητική απέναντι σε ένα λαό που στο μεγαλύτερο ποσοστό του υποφέρει από την ακρίβεια. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα νοικοκυριά. Βλέπουμε καθημερινά τις επιχειρήσεις να γονατίζουν, να βάζουν λουκέτο, να έχει βρεθεί μια ολόκληρη χώρα σε ένα πραγματικό αδιέξοδο, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, το Μαξίμου, μια προκλητική διάταξη να διπλασιάσει, υπερδιπλασιάσει συγκεκριμένα τις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Μητροπολιτών. Είναι στην... μάλιστα. Πάμε στον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, όπως σας ενημέρωσα από το ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί υπάρχει έτσι και μεγάλη ανυπομονησία από ό,τι βλέπω στα μηνύματα. Να τον καλωσορίσουμε. Γεια σου Ανδρέα μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλό μεσημέρι Δεσποινά μου, καλό μεσημέρι στους ακροατές του Focus.
0: Τι κάνεις? Εδώ εμείς τα λέμε με αφορμή αυτές τις τρελές αυξήσεις. Αναρωτιέμαι βέβαια γιατί πρέπει να έχουν τόσο υψηλούς μισθούς.
1: Γιατί πρέπει να σταματήσει η αντίδραση για το γάμο ομοφυλοφίλων, γι' αυτό.
0: Το γιατί τώρα το καταλαβαίνουμε.
1: Γιατί τώρα, γιατί πάμε σε
0: εκλογές. Το καταλαβαίνουμε, είναι ξεκάθαρο πλέον.
1: Είναι ξεκάθαρο, αλλά, δηλαδή.
0: Απλά είναι προκλητικό, Ανδρέα. Είναι προκλητικό όταν ακόμη το σκέφτονται για την επέκταση αυτού του πενιχρού επιδόματος των 20-25 ευρώ το μήνα για την αμόλυβδη. Ενώ έχει φτάσει, χτυπάει κόκκινο η τιμή των καυσίμων, να δίνονται οι μισθοί ψίχουλα, οι αυξήσεις στους μισθούς στον κατώτατο, στο βασικό, και από την άλλη να βλέπεις να διπλασιάζονται οι μισθοί κάποιων άλλων. Μα είναι λάδι στη φωτιά, Ανδρέα.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί με γνώμονα τις επόμενες γενιές, αλλά τις επόμενες εκλογές. Θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία, διότι έχει πλέον πολλούς λόγους, όχι μόνο οι αρπαχτές, γιατί οι αρπαχτές κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Είναι το θέμα της ασυλίας που πρέπει να έχουν για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Γιατί έχουν διαπράξει εγκλήματα, Δέσποινα. Και είναι κάποια εγκλήματα που έχουν διαπράξει τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν τα ξέρουμε. Όπως ας πούμε το σκάνδαλο το τεράστιο με αμυντική γερμανική βιομηχανία, η οποία μετά από έρευνα είχε αποδειχθεί πως είχε μοιράσει μίζες, είχε κάνει τέρατα και είχε καταλογιστεί πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όχι μόνο δεν έχει σπραχθεί, αλλά όπως μαθαίνω τώρα κοιτάνε να το κουκουλώσουνε. Ή να σου πω άλλη περίπτωση, στοιχηματικές μαλτέζικες και άλλων εθνικοτήτων, οι οποίες φοροδιέφευγαν κανονικότατα, τους πήραν είδηση, τους επευλήθη πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, και δε στην άμμου σε πληροφορώ ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν έχει εισπράξει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει διαγράψει και ένα μεγάλο μέρος. Όταν λοιπόν για να πάμε και στην Οβάρτη, 215 εκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβγαλε τη ζημιά, 215 εκατομμύρια ευρώ. Όχι μόνο δεν έχει εισπράξει, αλλά κάνανε και μαϊμού αγωγή προκειμένου να καταπέσει. Αμέσως λοιπόν, Δεσποινά μου, βρήκαμε τα επιδόματα και για τα καύσιμα και για τους πολύτεκνους και τη 13η σύνταξη και το δώρο στους συνταξιούχους. Από τρεις περιπτώσεις που την κάνω να τις γνωρίζω εγώ. Ναι. Φαντάσου πόσα συμβαίνουν που δεν τα ξέρουμε. Αλλά αυτό ας καταλάβει ο Έλληνας πολίτης, ότι ο Μητσοτάκης κοιτάζει να εξυπηρετήσει μόνο τους εκλογικούς χορηγούς του, είτε αυτοί είναι καρτέλ, είτε είναι συγκεκριμένα κέντρα. Δηλαδή στις εκκλησίες δεν πρέπει να ακούγεται, να μην ακούγεται καμία αντίδραση για το ανοσιούργημα με τον γάμο ομοφυλοφίλων. Και είναι ανοσιούργημα γιατί, όπως αποδείχθηκε, συνοδεύεται από την τεκνοθεσία και την υιοθεσία. Γι' αυτό είναι ανοσιούργημα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Αυτά τα έκρυβε ο Μητσοτάκης όταν ήρθε προς ψήφιση στο νομοσχέδιο, και αντίθετα διαβεβαίωνε για το περί αντιθέτου. Και αποδείχθηκε πως έλεγε ψέματα. Ή τώρα, ας πούμε, στην συνταγματική αναθεώρηση, ναι, στο άρθρο 24, mm-hmm, στην τελευταία γραμμούλα, κρύβεται ένα εθνικό έγκλημα κατά της μάνας γης, κατά της μάνας ελληνικής γης. και δεν το έχει πάρει είδηση κανένας.
0: Με ενημέρωσε μας.
1: Μιλάμε ότι νομιμοποιεί πλέον τις ανεμογεννήτριες παντού, μα παντού, συνταγματικά, επειδή τόστε όταν έφυγε η Σακελαροπούλου που πέρναγε αυτά τα τέρατα, άρχιζε να δικαιώνει κατοίκους και προσφυγές που αντιδρούσαν στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα πάει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση με μια γραμμούλα σε μια παράγραφο στο άρθρο 24, όπου θα επιτρέπεται στους ολιγάρχες να βάζουν παντού ανεμογεννήτριες. Μιλάμε για νοσηλευγήματα.
0: Ναι, και θα σου πούν για το καλό σου, για να πληρώσεις φθηνό ρεύμα. Κάτι που δεν το βλέπουμε, δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Το μόνο που βλέπουμε είναι κατάμαυρα βουνά, αντί να υπάρχουν στη θέση τους καταπράσινα δάση, Ανδρέα.
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε για έγκλημα και κτηνοβία, έτσι. Δηλαδή, αφανίζουν τη χλωρίδα και την πανίδα μαζί. Και υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει καταγραφεί.
0: Ναι. Είναι ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο. Μιλώντας για σκάνδαλα, διάβαζα 160 εκατομμύρια, 159 για την ακρίβεια, για σχολείο. Το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά. Την ίδια ώρα 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν ούτε καν αίτηση για πρόσληψη.
1: Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά είχαμε γεμίσει σχολεία, δημοτικά γυμνάσια, αλήθεια, με καθηγητές και στο τελευταίο νησί της Ελλάδας.
0: Είναι τραγικό αυτό που...
1: Εγώ έτσι όπως διάβασα την είδηση νόμιζα πως χτίζαμε κέντρο της NASA. Ή ακροτήριο Κανάβεραλ.
0: Ναι, και αναρωτιέσαι.
1: Από χρυσάφι. Υπογραφικό λάθος θα έγινε.
0: Από χρυσάφι τα θρανία. Δηλαδή, ναι. Ειλικρινά, μας τρολάρουν, μας παίζουν. Και ορίστε που φτάσαμε. Να μην έχουμε πλέον καθηγητές, εκπαιδευτικούς. Να μην θέλουν να προσληφθούν. Και άλλωστε, γιατί να το κάνουν? Για να κοιμούνται σε σκηνές στην παραλία? Για να μην βρίσκουν σπίτια? Και αν βρίσκουν, αν είναι πανάκριβα, να πρέπει να δώσουν τον μισθό τους για σίτιση, για στέγη? Τι να λέμε, Ανδρέα μου, τι να λέμε?
1: Ό,τι και να πούμε για αυτούς είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε. Αλλά κοίταξε, θα πρέπει, ναι, ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει και να μην πέσει στις παγίδες. Στείνουνε πάλι νέες παγίδες εκλογικές, τα μαγειρεύουνε προκειμένου να υποκλέψουν πάλι την ψήφο των Ελλήνων. Όπως έκανε και στις εκλογές του 23, που εμφανίστηκαν κόμματα φαντάσματα, τα οποία μετά κατάντησαν τα κανίκια του Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να πέσουν στην
0: ίδια παγίδα. Υπάρχουν, υπάρχουν τα κόμματα φαντάσματα, Ανδρέα, και υπάρχουν αυτά που έχουν και ένα βιογραφικό. Εκεί, σε αυτά με το βιογραφικό τους, σε αυτό με το παρελθόν τους, εγώ τρελαίνομαι και πραγματικά δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αρνούμε, πραγματικά.
1: Κοίταξε,
0: από ανθρώπους που απήχαν, από ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να... τους τελευταίους μήνες. Να μιλήσουμε, μιλάω για τον, αναφέρομαι στον Τσίπρα. Πού ήταν ο Τσίπρας όλο αυτό το διάστημα? Και ξαφνικά τι έγινε?
1: Τον πήραν ως εφεδρία ορισμένα κέντρα, τα οποία θέλουν να αποκτήσουν πάλι πρόσβαση στην εξουσία. Αλλά να σου πω κάτι, όταν αποκαλυφθεί ποιοι στηρίζουν τον Τσίπρα, πολλοί θα τρέχουν να κρυφτούν. Πάρα πολλοί θα τρέχουν να κρυφτούν. Και μέσα από το Μαξίμου θα πρέπει να κρυφτούν. Και κάποιοι που κάνουν, που ερωτοτροπούν με συγκεκριμένους ολιγάρχες, θα τρέξουν να κρυφτούν. Για εμένα το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης. Και ο Τσίπρας έρχεται ως δεκανίκη του Μητσοτάκη και τίποτε άλλο. Για να του δώσει διέξοδο για νέα εκλογική θητεία.
0: Ναι. Και στο Πασόκ, απίστευτη αναταραχή, εντάξει, όλες αυτές οι δηλώσεις του Δούκα για συνεργασία, λογικό είναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τα πράγματα, γενικότερα στην κέντρο αριστερά ένας αναβρασμός, Νέα Αριστερά εξαφανίστηκε διάλυση. Πού πάμε, τι κάνουμε με ένα ρευστό?
1: Καλά, πρόσεξε ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη τώρα, ο Ανδρουλάκης είχε καταντήσει το μεγαλύτερο δεκάνικη του Μητσοτάκη.
0: Γενικότερα.
1: Και τώρα ξύπνησε και αυτός.
0: Γενικότερα πώς θα χαρακτήριζες? Ναι.
1: Όταν είσαι εξ ουρανού αξιωματική αντιπολίτευση. Εξ ουρανού αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μιλάς. Και ξαφνικά, με το που βλέπεις ότι χάνεις την αξιωματική αντιπολίτευση, συνεχίζεις και αρχίζεις πάλι και σηκώνεις αντάρτικο και ανακαλύπτεις και τις μαϊμού δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, κύριε Ανδρουλάκη, όταν σου δίναν 20% δημοσκοπήσεις δεν ήταν μαϊμού? Δεν ήταν... το βλέπαμε όλοι ότι σε φουσκώνανε επίτηδες.
0: Και ήταν ένα δώρο που έγινε στον...
1: Τώρα που σε φέρνουν εργοστασιακές ρυθμίσεις, άρχισες να τσαντίζεσαι.
0: Ήταν ένα δώρο πραγματικά αυτό που δόθηκε στον Ανδρουλάκη. Αλλά Δεν το εκμεταλλεύτηκε.
1: Πες μου τώρα δηλαδή. Γίνεσαι ουρανοκατέβατος αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν σε ψήφισε ο ελληνικός λαός για αξιωματική
0: αντιπολίτευση. Εντάξει, αξιωματική αντιπολίτευση δεν είχαμε.
1: Και για αξιωματική αντιπολίτευση έγινε λαγός. Και επανέρχεται τώρα για να κάνει το χατήρι του Μητσοτάκη.
0: Και όλα, και, όλα αυτά, και όλα αυτά μιλάμε για, για σκάνδαλα, για μασαμπούκα, μιλάμε για το ένα, μιλάμε για το άλλο. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτά που έρχονται. Σε γαλάζιες πατρίδες. Πήγε λέει πιο πίσω, έχουμε τον, τον Γεραπετρίτη, δεν δημιουργούνται τελεσμένα λέει οι μονομερείς ενέργειες, είμαστε
1: ναι,
0: έτοιμοι.
1: Για το Κάζους Μπέλι γιατί διατηρούμε, δημιουργήθηκε τελεσμένο.
0: Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις κάτι
1: γιατί
0: αυτό...
1: δημιουργήθηκε τελεσμένο με το Κάζους Μπέλι, γιατί δεν έχουμε κάνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί μας λένε όλοι ότι είναι Κάζους Μπέλι. Άρα είναι τελεσμένο το Κάζους Μπέλι. Με τους ψεύτες.
0: Η ερώτηση είναι μία.
1: Δηλαδή είναι εχθροί του έθνους.
0: Η ερώτηση είναι μία. Εντάξει, και προετοιμασμένοι, οκ, okay, να, να τους πιστέψουμε. Είμαστε. Αυτήν την επικοινωνία και τους διάβλους επικοινωνίας, όπως θέλουν να λένε, να την έχουμε, να την κρατήσουμε. Γιατί, γιατί όμως εφησυχάζουμε, γιατί δεν, δεν κινούμαστε, δεν κάνουμε προληπτικά μέτρα τώρα. Δηλαδή, δεν θα κατατεθεί τώρα, θα κατατεθεί κάποια άλλη στιγμή το νομοσχέδιο.
1: Γνωρίζω. Και μετά λέει, δεν θα σε ακροτηριάσω τώρα, θα σε ακροτηριάσω.
0: Θα το κάνω αργότερα, ναι.
1: Υπάρχει εμείς... διάβλος επικοινωνίας. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας όταν κάποιος απειλεί με την ίδια σου την ύπαρξη. Γιατί εμάς το Αιγαίο είναι, το, είναι ο εθνικός κορμός. Είναι η ίδια μας η ύπαρξη. Για ποια επικοινωνία μιλάμε. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή ενημερωνόμαστε ότι έχει υπογράψει η Τουρκία, η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Μα ακόμα και με τον Καναδά και με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμυντικές, αμυντικές συνεργασίες. Και εμείς ανεχόμαστε την Τουρκία να είναι στο ΝΑΤΟ με το μανδύα του ΝΑΤΟ και να κάνει παιχνίδι βάρος της Ελλάδας και δεν αντιδρά κανένας.
0: Γιατί δεν
1: δηλαδή,
0: πλήγονται...
1: μιλάμε αδιανόητα πράγματα. Με τη δικιά μας υπογραφή και τη δικιά μας ανοχή. Αντί να έχουμε ασκήσει βέτο σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Έχουμε λέει... γεωπολιτικό κεφάλαιο μεγάλο, τεράστιο. Θα το χρησιμοποιήσουμε εάν θεωρήσουμε ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Προς το παρόν, όλα καλά.
1: Παρακαλώ, βρε Δεσποινά μου. Είμαστε υποτίθεται στους δύο μεγαλύτερους συνασπισμούς στην Ιφίλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και τρώμε τις καρπαζές, λες και είμαστε μπανανία τριτοκοσμικού τύπου. Είναι δυνατόν ο κύριος Γεραπετρίτης, αντί να συμπεριφέρεται ως υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, να συμπεριφέρεται ως δικηγόρος των Σκοπίων και της Αλβανίας. Τα τέρατα που κάνει έξω τα έχουμε συνειδητοποιήσει.
0: Άλλο αυτό.
1: Ότι αντί να βάζει βέτο, δηλαδή κάτσε ρε...
0: Τώρα με πάσε διαβήματα ετεροχρονισμένα, όχι για, για Ουκρανία, όχι
1: σου
0: για...
1: Σου λέω
0: για Αλβανία.
1: Συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Ο να. Κύριος Γεραπετρίτης διεθνώς λειτουργεί ως συνήγορος των Σκοπιανών και των Αλβανών. Που θα έπρεπε να λειτουργεί ως κατήγορος. Ως ενάγοντας. Δεν μπορεί δηλαδή, είναι η πρόεδρος των Σκοπίων και έχει το ψευθό Μακεδονία, φαρδίπλα της και το. Γιατί λέμε για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας πρόδωσε δίνοντας το όνομα της Μακεδονίας με Βόρεια Μακεδονία. Εδώ πέρα αυτοί που το έχουν αφήσει και το Μακεδονία τι κάνουνε δηλαδή. Τι κάνουνε.
0: Και περιμένουμε έπειτα να...
1: Είναι δυνατόν να γίνονται διωγμοί κατά της ελληνικής εθνικής κοινότητας. Δεν είναι μειονότητα, είναι πλειονότητα οι Έλληνες στην Βόρειο Ήπειρο. Η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική, έτσι είναι ελληνική γη η οποία είναι εκτός εθνικού κορμού. Και να, δηλαδή, αντί να έχει γίνει της κακομοίρας, να μην τολμά να ζυγώσει στις Βρυξέλλες, να κάνει το συνήγορο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών του Ράμα.
0: Καμία αντίδραση και ούτε θα υπάρξει.
1: Όχι, εδώ... έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Να τους προχωρήσουμε, να τους βάλουμε, να ανοίξουμε τα κεφάλαια. Μα τι λέτε, μα τι λέτε. Φαντάσου μόνο ένα πράγμα. Εγώ, κοίταξε, καταδικάζω κάθε επίθεση, κάθε σφαγή αμάχων, όποιος και αν την κάνει. Αλλά φαντάσου να ήμασταν Ισραήλ και να ήταν μια Ισραηλινή κοινότητα στη Βόρειο Ήπειρο και να τις κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή Αλβανία. Έτσι και να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και εμείς εδώ καθόμαστε και τους κάνουμε τους συνηγόρους. Τους συνηγόρους στους φωνιάδες τους δικούς μας, ας πούμε, του Κατσίφα, του Αριστοτέλη Γκούμα, ολόκληρου του ελληνισμού του Βορείου Υπήρου.
0: Δεν ξέρω. Εμείς μένουμε στην ανησυχία, στον σκεπτικισμό, στο θα. Τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα σακούλι και προχωράμε έτσι, ναι. Νομίζουμε πως ο κόσμος τρώει κουτόχορτο, αλλά φτάνει, έχουν ανοίξει τα μάτια, τα αυτιά, ο Έλληνας αντιλαμβάνεται πολύ καλά και σε μεγάλο βαθμό τι ακριβώς γίνεται, τι παιχνίδια παίζονται, στην πλάτη μας πάντα. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι όταν θα φτάσει η ώρα των εκλογών θα πει φτάνει τέλος μέχρι εδώ.
1: Είπε ο υπερπράκτορας του Ισραήλ, ο άνθρωπος που πέρασε 30 χρόνια στις αμερικάνικες φυλακές για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ, απελευθερώθηκε εν τέλει με συμφωνία Νετανιάχου Τραμπ και τον υποδέχθηκε τον Νετανιάχου ως εθνικό ήρωα, ενώ εμείς τον Λάλα, αντί να έχουμε πλατείες με το όνομα του Στίβ Λάλα, τον έχουμε παραπεταμένο. Άλλη ντροπή αυτή. Τι είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Μπόλαρτ, ο υπερπράκτορας του Ισραήλ, ότι η ελπίδα είναι ο τελευταίος δαίμονας που βγήκε από το κουτί της Πανδώρας. Και πότε το είπε? Όταν το ρώτησε ο Μπόλαρντ, θεωρεί βέβαια την σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας. Και του λέει λοιπόν ο δημοσιογράφος που του έπαιρνε τη συνέντευξη, του λέει: μα ας ελπίσουμε πως δεν θα γίνει αυτό. Να. Και απαντά ότι η ελπίδα είναι ο τελευταίος δαίμονας που βγήκε από το κουτί της Πανδώρας. Το κλέβω και το λέω αναφερόμενο στην πηγή, έτσι.
0: Θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλα αυτά που μας είπες, όχι μόνο το τελευταίο, γενικότερα σήμερα, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε.
1: Θερμούς χαιρετισμούς.
0: Η συνέχεια.
1: Με ψηλά το κεφάλι, δεν χρειάζεται ελπίδα. Εδώ. Με ψηλά το κεφάλι θα νικήσουμε.
0: Έτσι, έτσι. Μία προθέρμανση ήταν. Όλο αυτό παρακολουθούμε ανατρεπτικό το βράδυ. Στο Alert TV θα είμαστε συντονισμένοι.
1: Και εμείς θα σας ακούμε ανελιπώς.
0: Να σε καλά.
1: Focus, ψηλά.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.

πολλά τα μηνύματα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή ώστε να τα διαβάσω. Θα τα δω όμως, εννοείται, μετά το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή μεγάλη και σήμερα από όλη την Ελλάδα και εκτός, τους Έλληνες ομογενείς. Ευχαριστώ διπλά για την στήριξη, για την αγάπη σας. Αύριο, ναι, Παρασκευή σήμερα, έτσι. Ναι, Παρασκευή. Πότε πέρασε πάλι η εβδομάδα, δεν το καταλάβαμε. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτόν τον κοινό αγώνα. Στη συνέχεια, Γρηγόρης Ρέτης, κόντρα στο σύστημα. Από την Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, πολλά πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
0: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλ. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του οποία έγινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο. Μου στέλνουν από το πρωί μηνύματα ότι είναι συντονισμένοι από διάφορες χώρες, Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν στο εξωτερικό, διότι εδώ πέρα οι κυβερνήσεις και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι άσχετοι ανίκανοι έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα για 5 τάλιρα. Εδώ πέρα άλλοι πουλάνε την ψυχή τους για 5 τάλιρα. Άλλοι πουλάνε τον αγώνα για 5 τάλιρα. Γενικά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλούς που πουλάνε τα πάντα για 5 τάλιρα. Ακόμα και την ιδεολογία τους. Ακόμα και τις απόψεις τους. Ακόμα και τον τρόπο σκέψης τους. Το χρήμα και η δόξα αλλάζει τα μυαλά. Εγώ σας τα λέω, δεν τα ακούτε. Το χρήμα και η δόξα τους τυφλώνει. Και σήμερα πήρα μια απόφαση. Πήρα μια μεγάλη απόφαση. Σήμερα, επειδή πάρα πολλοί στέλνετε μηνύματα, μετά την εκπομπή θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Και αν δεν προλάβω σήμερα γιατί είναι πιεσμένο το πρόγραμμά μου, θα κάνω μια ανάρτηση και στην προσωπική μου σελίδα και στο X, για να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Με όλους αυτούς εκεί πέρα, τους πουλημένους, τους ξεπουλημένους, όλους. Όλους. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί κάποιοι ξεχνάτε. Ξεχνάτε TST Focus FM 103,6. Ξεχνάτε. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Δεν έχετε καταλάβει τι έχουμε κάνει εμείς εδώ πέρα, τι έχουμε προσφέρει σε αυτή την κοινωνία. Δεν έχετε καταλάβει. Σήμερα λοιπόν θα κάτσω, θα γράψω και θα εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί πάνε να πάρουν τη δόξα, πάνε να πάρουν τα εύσημα και τρέχουν και αγωνίζονται για μια καρεκλίτσα, κάτι ανύπαρκτη. Κάτι ανύπαρκτη. Που δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και μιλάω με ονόματα. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Πού ήταν ρε για την υπόθεση των Ντεμπών η Γρατσία και ο Αυγερινός? Παράδειγμα. Για όλο αυτό που έγινε. Πού ήταν ρε? Τι έκανε ο Θανάσης Αυγερινός σαν δημοσιογράφος για το έγκλημα των Ντεμπών? Για πείτε μου εσείς εκεί πέρα έξω ρε εξυπνάγιδες. Πού ήτανε ρε από το 23 μέχρι σήμερα? Η Γρατσία πού ήταν από το 23 μέχρι σήμερα? Μία δήλωσή τους δεν υπάρχει για το έγκλημα των Ντεμπών. Μία αποκάλυψή τους. Και θα μιλήσετε εσείς για εμάς, ρε. Θα μιλήσετε εσείς για εμάς. Δεν τρέπεστε καθόλου. Σήμερα θα τα γράψω όλα για να τα μάθει ο κόσμος. Ξεκάθαρα πράγματα. Για όλους αυτούς τους ανύπαρκτους που εμφανίστηκαν από το πουθενά για να πάρουν μια καρεκλίτσα για να γίνουν βουλευτές. Αφού δεν σας τα λέει άλλος, θα σας τα πω εγώ. Κι ας μην έχω χρόνο και ας τρέχω σαν το Βέγκο, θα κάτσω και θα κάνω μια ιστορική ανάλυση για το τι έχει γίνει με το έγκλημα των Ντεμπών από τις 28 Φεβρουαρίου του 23 μέχρι σήμερα. Να δούμε ποιοι ήταν πρώτη γραμμή και ποιοι ήταν στη Μόσχα. Να δούμε ποιοι καθημερινά εδώ πέρα φέρνανε στοιχεία στην επιφάνεια και ποιοι τρέχανε στα κομμωτήρια. Ποιοι ρισκάρανε και αποκαλύψανε το ότι κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι μετά τη σύγκρουση. Και ποιοι βγαίνανε στα κανάλια και περιμένανε τις στημένες κάμερες για να κάνουν δηλώσεις με φόντο τη Βουλή. Ποιοι κάλεσαν τον κόσμο στα συλλαλητήρια. Ποιοι κάλεσαν τον κόσμο να υπογράψουνε. Και ποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά. Γιατί με ρωτάτε. Θα σας τα εξηγήσω αφού θέλετε να μάθετε. Αναλυτικά. Και να δούμε άμα κανένας θα αμφισβητήσει τον Γρηγόρη ή τον Focus FM 103,6 από όλους αυτούς τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους με τα κόμματά τους. Να δούμε εκεί πέρα τι έχει να γίνει. Γιατί η αχαριστία υπάρχει. Και γιατί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Και γιατί στόχος τους είναι η δόξα και το χρήμα. Εγώ θα το λέω και δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ ξέρω. Εσείς ακούστε τι σας λέει το Sky, το πρώτο θέμα και τα υπόλοιπα φιλοκυβερνητικά μέσα που όλη μέρα λιβανίζουνε. Ακούστε, θα σας πω εγώ τώρα πως έχει το πράγμα. Το απόγευμα θα κάτσω να γράψω, τελείωσε, πήρα απόφαση. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Δεν θα με τρελάνετε εσείς που πέφτετε στην παγίδα καθημερινά. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες, όχι, δεν τα αφήνω να περάσει έτσι. Ποιοι βγάζανε εδώ αυτόπτες μάρτυρες, ρε. Ποιοι τους βγάζανε εδώ και σας λέγανε ότι πήγανε στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας και δεν τους δίνανε γνωματεύσεις. Ε, ποιοι ξεκίνησαν πρώτοι και μιλούσανε για τα μαύρα φορτηγάκια και αυτοκίνητα με τις δολοφονίες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους πραγματογνώμονες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους ειδικούς αναλυτές που εξηγούσαν ότι δεν βρέθηκε, δεν πήγε μόνος του στον Ταΐγετο ο γιος της εισαγγελέως. Ποιοι, ρε, που θα βγάλετε και γλώσσα. Καθημερινά εδώ πέρα έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας μόνο και μόνο για να σταθούμε δίπλα σε κάθε Έλληνα πολίτη και θα μας τη βγείτε κιόλας, κάνα παιδάκιδες. Άκου εδώ τι θα μας πούνε τώρα. Δεν καταλάβατε καλά. Εκτός αν ενημερωνόσασταν για τα Τέμπη και για τα εμβόλια και για όλα τα προβλήματα από τον εκπρόσωπο τύπου της Μόσχας. Εκτός αν γινότανε αυτό και δεν το ξέρω. Θύματα του συστήματος, θύματα του συστήματος. Εκτός κι αν ενημερωνόσασταν από το Κολωνάκι. Το Μάρτιο του 23, ένα μήνα μετά από το έγκλημα των Ντεμπών, βγήκε σε αυτήν εδώ τη ραδιοσυχνότητα, σε αυτή την εκπομπή Καριστιανού. Ξέρετε πώς είχε βγει την πρώτη φορά εδώ σε αυτόν τον ραδιοφωνικό άρα. Ως μητέρα θύματος. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε τότε. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε. Σαν μητέρα θύματος, καλησπέρα κύριε Σερέτη, έλεγε. Η φίρμα τώρα που συναντιέται με πρώην πρωθυπουργούς. Έξω από τα δόντια όλα. Θα τα χώσω έτσι όπως πρέπει για να βάλετε μυαλό. Ποιος αποκάλυψε, ποιος ενημέρωσε τον κόσμο, ρε, για τα ηχητικά του 112. Ποιος τον ενημέρωσε τον κόσμο ότι ακούγεται μέσα το «Δεν έχω οξυγόνο» που το χρησιμοποιήσανε μετά χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες ως σύνθημα και κατέβηκαν στους δρόμους. Ποιοι τρέχανε σε κάθε κάλεσμα των συγγενών? Απαντήστε μου ρε, άμα έχετε τα κότσια που έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε και θα μου τη βγείτε εσείς εμένα και θα με λέτε ότι είσαι κακοπροαίρετος και είσαι μονικός. Όχι, δεν είμαι ούτε μονικός ούτε κακοπροαίρετος. Ξέρω εγώ το ποια είναι η αλήθεια και την ξέρω πολύ καλά την αλήθεια. Ποιοι ανέδειξαν ρε το θέμα με τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών? Ποιοι δεχθήκανε εξώδικα? Ποιοι δεχθήκανε απειλές? Ποιους κυνήγησαν? Και μετά μαθαίναμε ότι οι συγγενείς παίρνουνε μισθό, ότι οι συγγενείς δεχθήκαν να τους διαγράψουνε τα χρέη και ότι οι συγγενείς κάνουν συζητήσεις στον πρώτο όροφο σε κάτι ξενοδοχεία. Ποιοι αποδόμησαν το γελίο αφήγημα της κυβέρνησης περί ελαίων σιλικόνης? Ποιοι ανέδειξαν το θέμα με το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα του σημείου 0? Ποιοι φωνάζανε όλη μέρα το ότι πρέπει να μπουν στη φυλακή οι πολιτικοί απατεώνες και οι αρμόδιοι που είχαν την ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717? Ποιος μιλούσε ρε με τους μηχανοδηγούς και με όλους αυτούς που εργαζόντουσαν στο σιδηρόδρομο? Ποιος μιλούσε? Ο Αυγερινός μιλούσε? Η Γρατσία μιλούσε? Ή οι υπόλοιποι σε αυτό το κομματάκι που έχτισε η Καριστιανού? Ή η Καριστιανού? Για πείτε μου. Ποιος σας ενημέρωνε για την τηλεδιοίκηση, για τα φανάρια, για τις δικλείδες ασφαλείας, για το ότι δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός, το ότι δεν υπήρχαν οι αυτοματισμοί που θα έπρεπε να υπάρχουν για να έχει αποτραπεί αυτή η τραγωδία? Ποιοι άλλοι έχουν δώσει ρε τον αγώνα που δώσαμε εμείς? Ποιοι πήγανε κόντρα στις συμμορίες, στις μαφίες, στους λαδροδιακινητές για το παράνομο φορτίο και μας λέγανε ψεκασμένους? Ποιοι θα μου απαντήσετε που βγάζετε γλώσσα και τολμάτε να πάτε κόντρα σε ανθρώπους που καθημερινά είναι δίπλα σας? Όλα αυτά τα χρόνια έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε? Πού αλλού ρε ακούσατε για τα τροχαία? Πείτε μου λίγο για το διευθυντή κυκλοφορίας. Ξέρετε εσείς τελικά ποιο είναι το κακόψυχο αφεντικό? Σας είπε κανένας? Ποιοι αποδόμησαν τα καταπαραγγελία Μητσοτάκη fake video του Καπερνάρου και του Πορτοσάλτε και όλων αυτών που θέλαν να περάσουν το δικό τους αφήγημα? Για την Interstar, για τα καταγραφικά μηχανήματα, για τα διαγραμμένα βίντεο. Ποιοι ήταν εκεί ρε που ξεχνάτε έτσι εύκολα και μιλάτε ενώ δεν ξέρετε? Τι θέλετε να πρωτοθυμηθούμε? Την ομάδα Ανούμπης? Την τοποθεσία που μετέφεραν τα βαγόνια και τα ανθρώπινα μέλη? Τα ξεχνάει αυτά η Καριστιανού που έπαιρνε τηλέφωνα εδώ πέρα τους παραγωγούς και τους έλεγε να τις δώσουν τα στοιχεία? Ξέρεις εσύ τι Γολγοθά έχουμε ανέβει? Ξέρεις εσύ για εμάς που μόνο να σχολιάζεις, ξέρεις? Σε όλους βήμα δώσαμε, χωρίς κόμματα, χωρίς κόμματα, και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Με έρευνες, με τρομερές αποκαλύψεις που έχουν βοηθήσει στη δικογραφία, με κάλεσμα για να συσπηρωθεί ο κόσμος, με σημεία συνάντησης. Από την πρώτη μέρα, αν κάποιος έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, είμαι εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή του Focus FM 103,6 και οι υπόλοιποι συγγενείς και όσοι έχουν ζήσει ενεργά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Που από το πουθενά μετά βλέπαμε συγγενείς να αποκτούν κάποιες περίεργες σχέσεις, γίνανε φίρμες μετά, που τους βλέπαμε μετά στα κανάλια, σε κάτι εκπομπές, με κάτι γελίους τηλεπαρουσιαστές, ασόβαρους τηλεπαρουσιαστές. να μιλάνε για ό,τι να είναι θέματα στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανά. Γιατί, γιατί καβάλισαν το καλάμι, κατάλαβες, και το μισθουλάκο τσίμπησαν και τα χρέη τους διαγράψανε και καβάλισαν το καλάμι ορισμένοι, όχι όλοι. Και τώρα κάποιοι σου λένε θα εκμεταλλευτούμε και αυτό που έχει συμβεί. Στημένο κοινό υπάρχει. Εμφανίστηκαν και κάποιοι ακόμα παράγοντες που δεν έχουν παίξει κανένα ρόλο, δεν έχουν βοηθήσει πουθενά. Σου λένε και αυτοί, ωραία η πολιτική στέγη αυτή. Θα πάμε να πάρουμε μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα γίνουμε από το πουθενά βουλευτές. Έτσι δεν είναι, κύριε Αυγερινέ? Ευκαιρία. Από το πουθενά θα γίνετε βουλευτές. Και θα μας το παίξετε εσείς εμάς καουμπόιδες. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Θέλετε να τρελαθούμε τελείως? Δεν έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν έχετε καταλάβει. Εγώ δεν πρόκειται να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν πρόκειται. Όλα έξω από τα δόντια. Δεν πάνε να με σταυρώσουνε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν πάνε να λέω ο ελληνικός λαός, ο Γρηγόρης είναι μονικός. Όχι, δεν είμαι μονικός. Την αλήθεια λέω. Την αλήθεια λέω. Για όλους τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους. Πώς ξεκίνησε και πού έχουμε φτάσει. Από απλοί ακροατές που λέγανε ότι είναι θύματα και ήταν όντως θύματα και δώσαν έναν αγώνα και τους στηρίξαμε ενεργά. Και τώρα τι? Φίρμες. Τώρα φίρμες. Τώρα κολονάκια, συναντήσεις με ολιγάρχες, επιχορηγήσεις, τραπεζώματα, κρασάκια, συνολάκια, καρεκλίτσες. Και όχι τίποτα. Κάνανε ό,τι κάνανε. Δικαίωμά τους είναι, Έλληνες πολίτες είναι και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ρε φίλε, δεν γίνεται να βρίζεις το Focus FM 103,6. Δεν γίνεται ρε να βρίζεις το Focus FM 103,6. Ρε δεν έχετε καθόλου ντροπή. Αχάριστοι άνθρωποι. Δεν έχετε καθόλου ντροπή να βρίζετε εσείς τον Focus FM 103,6 που αφιλοκερδώς και εθελοντικά κόντρα σε κάθε απειλή στάθηκε δίπλα σας. Δεν ντρέπεστε, σας το λέω ευθέως, δεν ντρέπεστε. Τα ίδια ζήσαμε και με τους υγειονομικούς κάποιους, όχι όλους. Τα ίδια ζήσαμε και με τα εμβόλια, τα ίδια ζούμε κάθε φορά. Κάθε φορά τα ίδια. Και από συγκεκριμένα πρόσωπα κιόλας, άμα θέλετε να σας μιλήσω και για πρόσωπα. Που όλοι κοιτάνε την καρέκλα. Εμείς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς να θέλουμε ούτε ένα ευρώ από κανέναν. Γιατί μαθαίνω ότι θα αποκτήσουν αφημοί και θέλουν να ζητήσουν από τον κόσμο, λέει, οικονομική ενίσχυση. Πάνε, Ελληνάκο, να τους δώσεις και λεφτά για το κόμμα τους. Πάνε! Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα σώσουν την Ελλάδα. Σου ζητάνε λεφτά όμως. Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη ενώ τη διορίζει ο Πρωθυπουργός. Θέλουνε χρήμα! Φέρε χρήμα, Ελληνάκο, να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτό σου λένε από το κόμμα Καριστιανού. Θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση από τους πολίτες. Και θα τρέξουνε οι ανεγκέφαλοι που πιστεύουνε τυφλά ότι μπορεί να αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα μου πεις, άλλοι γράψαν όλη την περιουσία τους στο ΚΚΕ. 100 χρόνια μέσα στη Βουλή δεν έχει κάνει τίποτα. Όσο και να προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει, και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Αυτό έχω καταλάβει από αυτή τη ζωή. Οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί που μοιράζουνε λεφτάκια, τι γίνεται, τους αποδέχεστε? Τους αποδέχεστε? Αποδεχθήκατε τον καπιταλισμό, την πλουτοκρατία? Αποδεχθήκατε όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες? Χαίρεστε που έχετε κάνει νέες φιλίες? Λοιπόν, η αλαζονία είναι κακό πράγμα. Εντάξει, Και απευθύνομαι σε όλες τις ψωνάρες. Έξω από τα δόντια. Δεν με νοιάζει. Όταν στέκομαι σε κάποιον και μου τη φέρνει πισόπλατα, τα ξεχνάω όλα. Σας το λέω ευθέως και δεν με νοιάζει. Όταν στηρίζω κάποιον και μου συμπεριφέρεται αχάριστα, τα ξεχνάω όλα. Κατεβάζω κουρτίνα. Δεν γίνεται ρε να σου δίνω εγώ το χέρι να σηκωθείς. Δεν γίνεται ρε εγώ να σε σμπρώχνω να πάμε παρακάτω. Γιατί αγωνιζόμουνα και αγωνίζομαι για τη λαϊκή συσπήρωση. Αγωνιζόμουνα και εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή εδώ πέρα και αγωνιζόμαστε για την ενότητα των Ελλήνων πολιτών. Και εσείς τα πουλήσατε όλα. Όλα τα ξεπουλήσατε μπροστά στις καρέκλες της Βουλής. Μπροστά στις καρέκλες της Βουλής τα ξεπουλήσατε όλα. Άντε να δούμε ποιοι είναι οι χορηγοί σας. Άντε να δούμε για ποιο λόγο παίζουν όλα τα συστημικά μέσα καθημερινά τη μάπα σας, το πρόσωπό σας, γιατί θέλετε να κάνετε και εξώδικα και μηνύσεις. Για ποιο λόγο παίζουν όλη μέρα τα συστημικά μέσα συγκεκριμένα πρόσωπα? Δεν αναρωτιέστε? Τι έγινε ξαφνικά ρε παιδιά? Και αν θέλετε να το πάω και αλλιώς, τώρα να σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας... Θέλετε να πούμε της κυρίας Ελένης? Τώρα μας σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας Ελένης. Την Ελένη, την Βασάρα, την ξέρετε? Φέρνω ένα τυχαίο όνομα τώρα, δεν θέλω να με παρεξηγήσει η συγκεκριμένη κυρία. Η κυρία Ελένη Βασάρα, που δεν τη γνωρίζει κανένας, έχει χάσει και αυτή την κόρη της στα Τέμπη. Στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, έγκλημα των τεμπών. Κυρία Ελένη Βασάρα, δεν την ξέρει κανένας. Γιατί δεν την ξέρετε, παιδιά? Άμα σας δείξω 10 φωτογραφίες της, θα την αναγνωρίσετε? Όχι, δεν θα την αναγνωρίσετε. Αυτή δεν έχασε παιδί? Αυτή δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα? Αυτή δεν έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί? Αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Για πείτε μου ρε υποκριτές, αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Ξέρετε γιατί? Γιατί έτυχε να είναι πρόεδρος ενός συλλόγου των θυμάτων των τεμπών η Καριστιανού, και έτυχε ο ελληνικός λαός επιτέλους να βρει και ένα πρόσωπο το οποίο θεώρησε σύμβολο. Ο ελληνικός λαός δεν κατέβηκε στους δρόμους για το πρόσωπο της Καριστιανού. Κατέβηκε για τους αδικοχαμένους, για αυτά τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα τη ζωή, που χάσαν άδικα τη ζωή τους, που κάηκαν ζωντανοί μετά τη σύγκρουση, που ζήσανε ό,τι χειρότερο μπορεί να ζήσει κάποιος. Για αυτούς όλους κατέβηκαν οι Έλληνες πολίτες στον δρόμο. Και δεξιοί και αριστεροί και κεντρώοι και straight και ομοφιλόφιλοι και ό,τι γουστάρετε, όλοι ήταν στους δρόμους. Με ένα κοινό σύνθημα, δεν έχω οξυγόνο. Όχι με ένα σύνθημα, κάνε κόμμα. Και αυτό το σύμβολο που θεωρήσατε και θεώρησα κι εγώ, γιατί έφαγα κι εγώ φόλα, ότι επιτέλους βρέθηκε ένα πρόσωπο, λέγαμε, το οποίο δεν πάει κομματικά, γιατί έκανε και δηλώσεις και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε δηλώσεις η Καριστιανού και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε και αναρτήσεις και έγραφε θεωρώ φθηνή δικαιολογία να κατέβει κάποιος στην πολιτική για να βοηθήσει την υπόθεσή μας. Δεν μας εκφράζει καθόλου. Το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Αυτά έγραφε η Καριστιανού. Και λέγαμε όλοι, εντάξει ρε φίλε, επιτέλους ένας άνθρωπος δεν θα το πάει κομματικά. Επιτέλους βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να συγκεντρώσει τον ελληνικό λαό. Και τσουπ, αρχίζανε οι κάμερες, αρχίζανε οι συναντήσεις με τον Ηλιόπουλο, οι συναντήσεις με τον Σαμαρά, και θα πάμε και στο Σαμαρά μετά. Οι συναντήσεις με όλους αυτούς εδώ πέρα, τους κάποιους, τους διάσημους, την αφρόκρεμα. Να και το κομματάκι, να και η κολοτούμπα, να και η εμφάνιση στα καναλάκια να λέει ότι χάθηκαν παραστατικά από τις συναυλίες. Στη συναυλία που έκαναν στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ένα καταστατικό, υπάρχει ένα έγγραφο που λέει ότι τα χρήματα θα μοιραστούν σε όλες τις οικογένειες. Θα μοιραστούν τα χρήματα από τη συναυλία σε όλες τις οικογένειες. Είναι δεν είναι στο σύλλογο? Σε 57 οικογένειες είπαν ότι θα μοιραστούν τα χρήματα. Η κυρία Ελένη Βασάρα, ξέρετε τι λέει? ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ. Πού είναι ρε τα λεφτά από τις συναυλίες? Στο Καλλιμάρμαρο που μαζεύτηκαν οι αριστεροί κιθαρίστες και παίξανε τζαμπαντάν για να βοηθήσουν την κατάσταση και μαζέψανε 500.000 ευρώ. Πού είναι ρε το μισό εκατομμύριο? Και γιατί στο Στραβελάκι η κυρία Καριστιανού έλεγε ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά? Ποια παραστατικά χάθηκαν? Και πού πήγαν τα παραστατικά? Και πού πήγαν τα λεφτά? Και γιατί δεν μοιράσανε τα λεφτά όπως θα έπρεπε? Και αν τα μοιράσανε, γιατί δεν έχουν ενημερώσει? Ρωτάω! Που δεν το έχουν κάνει. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης έχει τρελαθεί? Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης του έχει γυρίσει βίδα και την έχει ψωνίσει? Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει? Γίνανε φίρμες! Την είδανε καουμπόιδες! Πατήσανε πάνω στον ελληνικό λαό! Πατήσανε πάνω σε εμένα, στους υπόλοιπους παραγωγούς και σε όσους τους στηρίξανε! Γι' αυτό σας λέω ότι μου έχουν τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά! Γι' αυτό σας λέω ότι συγκεκριμένα η Καριστιανού μου έχει τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά! Και ξέρετε κάτι ακόμα? Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το κομματάκι και παίζουν τα πρόσωπά τους όλη μέρα στα συστημικά μέσα, μάθατε τίποτα για τη δίκη των Τεμπών? Μάθατε πώς προχωράει το πράγμα? Εγώ έβγαλα εδώ πέρα και τον Κωνσταντινίδη και τον Χούπα και κάθε φορά βγάζω και την κυρία Βαλάνη και τους Τυλκυρίδηδες και τις υπόλοιπες οικογένειες για να μας ενημερώνουν τι συμβαίνει με τη δίκη. Καριστιανού ασχολείται με τη δίκη? Ρε, εδώ πραγματογνώμονες που βγάζαμε, κάποιοι πραγματογνώμονες που βγάζαμε εδώ πέρα να μας κάνουν ανάλυση για την πυρόσφαιρα, πλέον έχουν παρατήσει την πυρόσφαιρα, έχουν παρατήσει την υπόθεση και το έγκλημα των Τεμπών και έχουν γίνει πυρήνες κόμματος και συλλέγουν ψήφους κάτω στην Κρήτη. Από πραγματογνώμονας ο άλλος ξαφνικά έγινε άνθρωπος που συλλέγει ψήφους για το κόμμα. Και θέλετε εγώ να πω, α, εντάξει, όλα καλά? Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Θα μάθει ο λαός την αλήθεια. Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Τελεία και παύλα. Και σε όσους βρίζουνε, έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα θα κάτσω να γράψω ολόκληρο άρθρο μόνο για σας. Γιατί όλοι εσείς δεν ακούτε την εκπομπή. Απλά σχολιάζετε. Δεν ακούτε τι συμβαίνει. Απλά εκεί βλέπετε τηλεόραση και λέτε, α, ο Γρηγόρης έχει αιμονή. Καμία αιμονή δεν έχω. Με πνίγει αδικία. Γιατί? Κάνε ένα κάλεσμα τώρα σε συλλαλητήριο για το έγκλημα των Τεμπών. Κάνε ένα κάλεσμα. Θα μαζευτούν 2 εκατομμύρια? Θα μαζευτούν στις πλατείες οι άνθρωποι? Όχι, ξέρετε γιατί? Γιατί περισσότεροι, ξέρετε, θα πούνε, καλά ρε, είστε σοβαροί? Θα κάθομαι εγώ να κατεβαίνω στους δρόμους? Γιατί? Για το κόμμα της? Θα κάθομαι να κατεβαίνω εγώ στους δρόμους, σου λέει ο Έλληνας πολίτης, για ποιον? Για αυτούς που θέλουν να πάνε να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πάνε στη Βουλή να πάρουν μια καρέκλα? Αυτά λέει ο λαός. Όχι ρε, δεν πάω πουθενά, σου λέει ο άλλος. Θα κάτσω σπίτι, γιατί είδαμε τι κάνανε οι συγγενείς. Οι μισοί διαγράψανε τα χρέη, οι άλλοι μισοί αρπάξανε μισθό και κάνουν βόλτα στα αμπουζούκια με τον Καρβέλα.

Από πότε ένα κίνημα μπορεί και κατεβαίνει στις εκλογές? Για εξηγήστε μου. Ξέρουνε τι σημαίνει το κίνημα? Το κίνημα σημαίνει ότι υπάρχει μία επαναστατική ενέργεια η οποία προσπαθεί να αποκτήσει την εξουσία σε κάτι συγκεκριμένο. Και φυσικά παράλληλα βαδίζει και με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν μπορεί να κατέβει ένα κίνημα στις εκλογές. Εντάξει, κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές. Κόμμα είστε. Όσο και αν θέλετε να περάσετε το μήνυμα για να κοροϊδέψετε τον κόσμο ότι είστε κίνημα. Γιατί δεν θέλετε να χάσετε ψήφους από την αριστερά και από τη δεξιά. Και μιλάει την ξύλινη γλώσσα τώρα. Μιλάει την ξύλινη γλώσσα. Βγαίνει με το στιθοσκόπιο με μονταρισμένα βίντεο σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Σε κουμπάρους βγαίνει. Γιατί δεν έρχεται στην εκπομπή. Έλα στο Γρηγόρη. Έλα στο Γρηγόρη εδώ πέρα. Βγες εδώ αν έχεις τα κότσια στο Γρηγόρη. Βγες να κάνουμε συζήτηση. Βγες που θες και debate. Έλα εδώ κάνε μαζί μου debate. Έλα ρε εδώ πέρα. Κάνε debate να δούμε αν θα έχεις το θάρρος. Όχι μονταρισμένο. Live. Να μας ακούνε live όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έλα εδώ. Καριστιανού έλα εδώ. Το φωνάζω και το τσιρίζω. Αν έχεις τα κότσια, έλα εδώ. Μαζί μου συζήτηση. Ας τους Αυγερινούς, τους εκπρόσωπους τώρα. Άσε και τις γρατσίες. Ας τους όλους τους άλλους. Εγώ και εσύ. Έλα εδώ στον αέρα. Έλα. Αν έχεις τα κότσια. Έλα να μου πεις εδώ πέρα την άποψή σου, αφού τα ξέρεις όλα. Γιατί δεν έρχεσαι? Τι φοβάσαι? Ότι θα αποκαλύψω όσα δεν γνωρίζει ο λαός? Το φωνάζω. Βάλτε την ακούσει ρε. Ξέρω ότι υπάρχουν ακροατές που έχουν επαφή μαζί της. Μην ακούει και η ίδια, γιατί αντιγράφει και πολλά πράγματα. Εδώ βάλτε την ακούσει. Την προκαλώ να βγει στον αέρα τώρα εδώ πέρα αν έχει τα κότσια. Τώρα εδώ μαζί μου, ούτε μονταρισμένα, ούτε τίποτα. Εδώ στον αέρα να μας πει τις απόψεις της. Μπορεί? Μπορεί? Δεν μπορεί. Φοβάται. Φοβάται όπως φοβούνται και οι νεοδημοκράτες να βγούνε. Όπως φοβούνται και οι Σιριζέοι. Εδώ, τολμάτε, ελάτε! Με τη Μουτσάτσου θα μου σώσει την Ελλάδα που μέχρι χθες έκανε καριέρα στην Τουρκία. Και ανοίγετε εσείς το στόμα σας για εμάς και τολμάτε εσείς να μιλάτε για πατρίδα. Εδώ είμαι, περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο. Το ξέρετε το τηλέφωνο του Focus. Παλιά παίρνατε, τώρα δεν παίρνετε. Τώρα είστε στο κολονάκι. Λοιπόν, τέλος τα ψέματα και η κοροϊδία. Εδώ πέρα σήμερα θα κάνουμε αποκαλύψεις. Τελείωσε το αφήγημα. Ποιες είναι οι απόψεις σας? Βγαίνει λέει ότι είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων. Είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων, αλλά είμαστε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ξέρετε πως ονομάζεται. Αυτή η πρόταση από μόνη της είναι ξύλινη γλώσσα. Τι λέει δηλαδή? Είμαστε υπέρ των συνόρων, αλλά είμαστε και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε τι λέει στην ουσία? Ότι δεν έχω λύση. Δεν έχω λύση. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσει τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ΜΚΟ? Πώς? Αυτό που λες είναι μια πρόταση για το Θεαθήνε. Για το Εφετζηλίκι. Για να μην πάρεις θέση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τόσα ξέρεις, τόσα λες όμως. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Γι' αυτό έχετε πετάξει μπροστά το δημοσιογράφο από τη Μόσχα. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει σε live μετάδοση. Γιατί είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Οι υπόλοιποι γιατί δεν μιλάτε? Και ποιοι είστε εσείς οι υπόλοιποι? Ανύπαρκτοι. Ποιοι είναι ο Σύρπης? Ο υγειονομικός ο Σύρπης είναι το μέλος. Για ρώτα το Σύρπη. Ρώτα το Σύρπη για το Focus FM 103,6. Τι άποψη έχει? Για ρώτα τον. Όταν ήταν ανεμβολίαστος, που έχει γυρίσει από 10 κόμματα. Ρώτα τον. Ποιος έτρεχε και μάζευε τρόφιμα και δώρο επιταγές για τα σούπερ μάρκετ? Ρώτα τον ρε. Ποιος? Ο Focus FM 103,6. Αυτός έτρεχε. Αυτός ήταν δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Κανένα κόμμα, κανένα χρώμα και κανένας από όλους αυτούς που είναι σε αυτό το κομματάκι. Γκέγκε! Έτσι! Έξω από τα δόντια τα πράγματα. Ωραίες οι κάμερες,

Ωραία τα συστημικά μέσα, ωραίο το Θεαθήνε, ωραίο το εφετζιλίκι σας. Αλλά κάπου τραβάμε μια τελεία και μια γραμμή. Και σήμερα ο Κύβος ερήφθη πραγματικά. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, να το ξέρετε. Εγώ θα κάτσω να γράψω όλα όσα συνέβησαν. Αναλυτικά. Και όποιος θέλει ας τα διαβάσει. Κάποιοι θα ξέρουν την αλήθεια. Έτσι. Για να δούμε μετά ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι είναι οι φιλόδοξοι φιλάργυροι που ξεπούλησαν τον αγώνα. Να δούμε ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι ξεπούλησαν τον αγώνα για τη δόξα και για τα λεφτά. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά, αφού είστε και δημοκράτες υποτίθεται. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά και να αποφασίσει αυτός το τι έχει συμβεί. Κάντε μου μήνυση επίσης, γιατί βλέπω ότι σας αρέσουν οι μηνύσεις. Το Μητσοτάκι λέγατε, αλλά ήδη έχετε γίνει. Βάλτε! Βάλτε τους δικηγόρους! Έχω όλες τις συνεντεύξεις, όλες τις έχω αναρτημένες. Όλες αναρτημένες είναι. Να έρθω στο δικαστήριο να με καλέσουνε να καταθέσω. Τι έχουνε πει όλοι οι μάρτυρες. Όλοι οι εργαζόμενοι, οι χύψοι, οι αρμόδιοι. Και φυσικά πρέπει να παραδεχθούμε ότι τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ η Καριστιανού. Τότε έτρεχε στον Αρβανίτη, έτρεχε στο Φαραντούρη. Δεν είχε θέμα με την Κωνσταντοπούλου τότε η Καριστιανού. Τρώγανε και πίνανε μαζί. Κάνω λάθος? Φωτογραφίες υπάρχουνε. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Κακό πράγμα η αχαριστία. Το ξαναλέω. Κακό πράγμα η αχαριστία. Και επειδή μας το παίζετε και ορθόδοξοι, ο Θεός βλέπει. Και ο Θεός θα κρίνει. Πάμε τώρα στο Σαμαρά. Γιατί είναι κι άλλοι αχάριστοι εκεί. Πάμε στους άλλους αχάριστους τώρα. Πάμε σε Μπαλτζόιδες, πάμε σε Μελετόπουλους. Πάμε σε αυτή την πλευρά τώρα. Στρατηγοί, αντιστράτηγοι, αξιωματικοί, αναλυτές, διεθνολόγοι, πανεπιστημιακοί και βράστα αυγά και κούρευτα. Αυτοί όλοι φίλοι μου, για να καταλάβετε με το Σαμαρά τι γίνεται. Ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα. Είναι έτοιμος βασικά, δεν ετοιμάζει. Είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Σε αυτό το κόμμα, θυμάστε ότι φώναζα και τσίριζα και έλεγα τι γίνεται Καλεντερίδη, τι γίνεται Μελετόπουλε, τι γίνεται Μπαλτζόι, τι γίνεται Μάζι, τι γίνεται Γρίβα. Πώς κι εσείς υποστηρίζετε φανατικά Σαμαρά, ενώ παλαιότερα λέγατε άλλα πράγματα για τους νεοδημοκράτες, λέγατε άλλα πράγματα για το Σαμαρά. Πώς ξαφνικά εσείς ρε παιδιά ερωτευτήκατε το Σαμαρά και βγαίνετε στα κανάλια και δηλώνετε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Θυμάστε τις εκπομπές εδώ που φώναζα το Μελετόπουλο να μας απαντήσει. Θυμάστε τις εκπομπές που φώναζα το Μάζι. Μάζι, Καλεντερίδη, Μπαλτζόι, Γρίβα, με ονόματα έξω από τα δόντια. Τι έγινε, τι καρέκλα θέλετε, δερμάτινη, πλαστικιά, τι καρέκλα θέλετε. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα το δείτε, θα επιβεβαιωθώ, θα είναι υποψήφοι με το κόμμα του Σαμαρά. Αυτοί οι 91 καθηγητές που υποτίθεται βγήκανε στη φόρα για να σώσουν την Ελλάδα και λέγανε ότι εμείς σταματάμε αυτή την εξέλιξη. Όχι, δεν σταματήσανε τίποτα. Όλοι αυτοί πάνε για την καρέκλα. Όπως πάει και η Καριστιανού. Όλοι αυτοί πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Σου λέει ο Μελετόπουλος τόσα χρόνια κάθομαι και λέω και λέω και λέω, αλλά δεν έχω μπει στη Βουλή. Ευκαιρία με το Σαμαρά. Σου λέει ο Μπαλτζόης τόσα χρόνια βγαίνω, μιλάω, λέω, δεν πάω να μπω στη Βουλή με το Σαμαρά. Τα ίδια όλοι και ο Μάζης τα ίδια. Ο Μάζης εντωμεταξύ που μας το παίζει ότι έχει και ιδεολογία. Πήγαινε και σε άλλα κόμματα και ζητούσε καρέκλα. Έτσι δεν είναι κύριε Μάζη? Δεν πήγατε σε άλλα κόμματα και ζητήσατε καρέκλα? Δεν κάνατε συμφωνίες, δεν δώσατε χέρια, δεν κάνατε ας με συζητήσεις τουλάχιστον? Άρα έρχεται νέα φουρνιά. Έτοιμοι να είστε. Εγώ τα λέω να τα ακούτε, να τα θυμάστε. Έρχονται οι 91 υποψήφοι του Σαμαρά. Μελετόπουλοι, Μπαλτζόιδες και Γρίβες και Μάζιδες. Άλλοι που πάνε για την καρέκλα. Ρε, από το ελληνικό κοινοβούλιο γίνεται να σωθεί η Ελλάδα?
Για πείτε μου, μιλάει κανένας από όλους αυτούς για τη σφραγίδα που γράφει Kiss? Θα ανοίξει κανένας το στοματάκι του για όλους αυτούς, από όλους αυτούς, για τα υπόγεια, για τις στοές, για τα κεντρικά συμβούλια και για όλα αυτά που υπάρχουνε? Θα αντιδράσει κανένας σε όλα όσα έχουν συμβεί και σε όλα όσα έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες? Πείτε μου εσείς! Το έχουν ραμμένο και με τον Ιστέρι μιλάνε. Κόβουνε και ράβουνε ό,τι τους συμφέρει. Απλά πραγματάκια. Απλά πραγματάκια. Όλοι αυτοί δεν αγωνίζονται για εμάς. Αν αγωνιζόντουσαν για εμάς, ξέρετε τι θα κάνανε? Θα παρήγαγαν κοινωνικό έργο. Θα ήταν στην πρώτη γραμμή και θα προσπαθούσαν να βοηθήσουν στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα λέγανε ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος για να τους βάλει στο κόμμα και να είναι υποψήφιοι βουλευτές και να τους δώσει καρεκλίτσες. Που ο Σαμαράς, που θέλουν να τον παρουσιάσουν πατριώτη το Σαμαρά, ο Σαμαράς ο οποίος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ξαναλέω, ο Σαμαράς ο οποίος το όνομά του υπήρχε στα έγγραφα του Epstein, στα email του Epstein, ο Σαμαράς ο οποίος, καλός ή κακός, είναι αυτός που έκλεισε στη φυλακή τους Χρυσαυγίτες. Αν όχι ο ίδιος, είναι αυτός που ξεκίνησε τη διαδικασία με έναν συγκεκριμένο και έμεσο τρόπο. Σωστά ή κάνω λάθος? Απαντήστε μου εσείς, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εσείς τα ξέρετε όλα. Και θα έρθει αυτός να μας φυτεί τώρα? Θα έρθει αυτός να μας μιλήσει για την Ελλάδα που με το δικό του νόμο όποιος σήκωνε την ελληνική σημαία τον λέγανε φασίστα? Που με το δικό του νόμο όποιος έλεγε ότι υπάρχουν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι είναι παράνομοι και δεν τους ακουμπάει κανένας και έχουν 5 ονόματα σε κάθε αστυνομικό τμήμα τον λέγανε ρατσιστή και τον κλείναν στη φυλακή ή τον μαζεύανε επί τόπου? Ποιος θα σώσει την Ελλάδα ρε? Πρωθυπουργός ήταν πριν από τον Τσίπρα ο Σαμαράς. Δεν έχει πολλά χρόνια. Τι έκανε, πώς την έσωσε την Ελλάδα? Περικοπές στις συντάξεις έκανε και μεγάλωνε το χρέος. Τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα? Σας παίζει μπάλα το σύστημα, το καταλαβαίνετε? Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει παρεάκια, να το θέσω απλά και λαϊκά. Υπάρχει το παρεάκι του Μητσοτάκη, υπάρχει το παρεάκι του Σαμαρά, υπάρχει το παρεάκι του Δένδια και υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν παρεάκι γιατί είναι άφιλοι, γιατί είναι διπρόσωποι και πάνε με όλους. Βλέπε τον Άδωνη. Με όλους είναι ο Άδωνης. Και το Σαμαρά τον έλεγε τον καλύτερο και το Μητσοτάκη τον καλύτερο και το Καραμαλή τον καλύτερο και έχει φτάσει σε σημείο να είναι υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Και εσείς μου λέτε τι? Ότι οι νεοδημοκράτες, είτε Σαμαράς, είτε Μητσοτάκης, είτε Δένδιας, είτε όποιος είναι από όλους αυτούς χατζηδάκηδες και πάει λέγοντας, θα σώσουν την Ελλάδα? Ρε, είμαστε σοβαροί τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Θεωρώ πως εκεί πέρα έξω υπάρχουν κάποιοι διανοούμενοι. Θεωρώ εκεί πέρα έξω πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούνε το Γρηγόρη και καταλαβαίνουν τι λέει. Θεωρώ πως είμαι ξεκάθαρος στο ποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Θεωρώ ότι κάποιοι θυμούνται ποιοι πήγανε κόντρα σε 40 κύματα, σε μαφίες, σε συμμορίες, σε ολόκληρες κυβερνήσεις, σε υπουργούς, σε ισχυρούς, σε ολιγάρχες εφοπλιστές. Για να σας πούνε εσάς την αλήθεια, προχθές πάλι πρόστιμο πλήρωσα, 5 χιλιάρικα, από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Κατά την πανδημία πληρώσαμε 25.000 ευρώ πρόστιμο στο ΕΣΟΥΡΟΥ και άλλα πολλά που έχουμε πληρώσει. Και δεχόμαστε κάθε μήνα έλεγχο. Κάθε μήνα έρχονται υπηρεσίες εδώ πέρα και ζητάνε ένα σκασμό έγγραφα. Πλέον έχουμε συνηθίσει, έχουμε αποκτήσει ανοσία. Πριν έρθουνε έτοιμα τα έχουμε. Ελάτε να κάνετε έλεγχο σε ό,τι γουστάρετε. Είμαστε έτοιμοι φίλοι μου. Ελάτε, τι θέλεις ρε? Τις τράπεζες, πάρτα. Τα εξτρέ θες, πάρτα. Τι θες? Μισθοδοσίες, πάρτες.
Ποιοι εργάζονται, ορίστε. Τα ωράρια, τι θέλεις. Πάρ' τα όλα. Νόμιμα, άμα είμαστε, νόμιμοι είμαστε. Πάρ' το. Τι θέλεις. Τη συχνότητα, δώσ' την. Εδώ είναι οι φάκελοι όλοι. Ελάτε. Και έρχονται. Αλλού πάνε. Ρωτάω, αλλού πάνε. Ή σε άλλους ομίλους που χρωστούσανε κάτι εκατομμύρια, διαγράψανε τα χρέη. Ή υπάρχουν ολόκληροι κολοσσοί που ενημερώνουν, υποτίθεται, τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν συγκεκριμένες προπαγάνδες και κάνουν πλήση εγκεφάλου. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αλλιώς μέσα μαζικής εξαπάτησης παίζουν με το μυαλό σας. Γιατί το μυαλό λειτουργεί σαν μηχανή αντιγραφής. Ό,τι βλέπει υιοθετεί και ό,τι υιοθετεί αναπαράγει. Πόσοι εκεί πέρα έξω κάνουν έρευνα? Πόσοι? Για το αν ισχύουν αυτά που διαβάζουν, για το αν ισχύουν αυτά που βλέπουν. Πολύ λίγοι. Πόσοι πέσαν στην παγίδα και ακούγανε την Παγώνη, το Βασιλακόπουλο, το Τσιόδρα? Πού είναι ρε αυτός ο Τσιόδρας? Ακόμα και τους παπάδες που σας λέγανε να πάτε να κάνετε εμβόλιο. Πόσοι? Θα μου απαντήσει κανένας? Ή δεν έχετε απάντηση ούτε γι' αυτό? Στην ιστορία έχει γραφτεί ότι επί Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, χάθηκε η Μονή του Σινά, χάθηκε η Αγιά Σοφιά και έγινε τζαμί, καταστράφηκαν δεκάδες μοναστήρια και εκκλησίες στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε αλλού από τζιχαντιστές και λοιπούς. Χιλιάδες Ελληνοορθόδοξοι και καθολικοί χριστιανοί αφέθηκαν να καταδιώκονται, να ξεριζώνονται και να σφαγιάζονται απροστάτευτοι και αβοήθητοι. Και όχι τίποτα. Όλοι αυτοί που μας το παίζουν πιστοί να χτίζουν τζαμιά και να σφίγγουν τα χέρια των τρομοκρατών κάτω εκεί με τον Αλγκολάνη. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια αύξηση στη μισθοδοσία, γιατί οι ιερείς και ο κλήρος που σας έλεγε να τρέξετε να κάνετε εμβόλια, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, βοηθοί, τιτουλάροι, επίσκοποι και πάει λέγοντας, δέχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια αύξηση στο μισθό τους. Λοιπόν, η παλιή βασική μισθή στους Μητροπολίτες ήταν 2.000, 2.200 ήταν στους Μητροπολίτες. Ξέρετε πόσο θα παίρνουν πλέον? Συν 111%, 4.600 θα παίρνουν το μήνα οι Μητροπολίτες. Ο Μητσοτάκης έφερε την αύξηση. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ξέρετε πόσο έπαιρνε? Έπαιρνε 2.600 το μήνα. Ο βασικός μισθός, ο παλιός, άσε τα αυτοκίνητα, άσε τις δουλειές, άσε την περιουσία, άστα όλα τα άλλα. Το τι μαζεύουν από τις εκκλησίες, άστα όλα αυτά δεν τα βάζω. Εγώ σου λέω για καθαρό μισθό από το κράτος. Πλέον θα παίρνει 4.600. Οι βοηθοί, οι τιτουλάροι, οι επίσκοποι και όλοι οι άλλοι παίρνανε 1.800 ευρώ το μήνα. Πλέον θα παίρνουν 3.200. Και παροχές φουλ. Και παγκάρια. Και δίσκους. Και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και δωρεές και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Για αυτούς λεφτά υπάρχουνε. Για τον Έλληνα πολίτη υπάρχουνε. Το γνωρίζω ότι δεν θα ακούσουμε από κανέναν ευχαριστώ. Το γνωρίζω ότι κανένας δεν σέβεται και οι περισσότεροι είναι αχάριστοι. Το γνωρίζω, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, φίλοι μου. Να το ξέρετε. Εγώ είμαι έξω καρδιά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πάω για καμιά καρέκλα και ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Και όσοι λένε το αντίθετο, ας μου βρούνε το όνομά μου γραμμένο σε κάποιο κόμμα. Ας το βρούνε.
θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι σε κάποιο κόμμα και θα μπορούσα κάλλιστα να κατέβω υποψήφιος και θα μπορούσα κάλλιστα και να εκλεχθώ. Επιλέγω να μην το κάνω. Επιλέγω. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και το λέω λυπημένος αυτό, διότι εκεί πέρα έξω οι περισσότεροι είναι ανεγκέφαλοι. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ακολουθούν το γυαλί. Ακολουθούν την προπαγάνδα και είναι θύματα του συστήματος. Και θα το φωνάζω όσο μπορώ και όσο αντέχω. Μέχρι που μία μέρα θα με φτάσετε στο αμήν και θα κατεβάσουμε το διακόπτη και να δούμε μετά πού θα βρείτε αντικειμενική ενημέρωση, γιατί σας χαλάμε κιόλας εμείς. Να δούμε μετά ποιος θα σας λέει την αλήθεια και αν θα ξαναεπιστρέψετε στην κατάσταση από την οποία σας είχαμε ξεκινήσει, στο να είστε μπερδεμένοι και στο να μην ξέρετε ποιο να πιστέψετε. Απλά πραγματάκια. Οκ. Okay. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους φιλόδοξους, στους φιλάργυρους και στους ψεύτες. Κόντρα στις ψωνισμένες και σε όσους έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με εμάς. Με εμάς δεν παίζει κανένας. Εντάξει. Βάλε Σφαγιανάκη τώρα. Μην πλησιάζεις Σφαγιανάκης. Εδώ το τραγούδι αυτό δώσ' το. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πάμε με αυτό το τραγούδι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με έναν νέο άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις. Ο άνθρωπος έχει γνώση, θέλει να τη μοιραστεί μαζί μας, θέλει να μας λύσει τις απορίες. Θα κάτσουμε λοιπόν απέναντι με τον Γιώργο και θα συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Να δούμε πώς διεξάγεται η δημοσκόπηση, τι ακριβώς συμβαίνει, τι παράπονα έχει ο κόσμος, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το πράγμα και φυσικά και εσείς που ακούτε να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Για την ενημέρωσή σας τα κάνουμε όλα. Δώσε, Σφαγιανάκη, μην πλησιάζεις, δώσε. Φραχνιάσαμε να πούμε. Μας έχετε αγανακτήσει. Να μας τρελάνετε στο τέλος.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προειδοποίηση της Κομισιόν στη χώρα μας για ηλίπη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό τη σκιά της δημοσκοπικής υποχώρησης και της δηλώσης Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Στα νέα κόμματα αναφέρθηκε κατά την διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μισθωτοί συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φόρο αποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύθηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δωρών, κατάργηση ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Στα 1.600 αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο έχει κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στον στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Κλιμακώνεται η κρίση στην Μέση Ανατολή, συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Συννεφιά, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουρδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Ρέτης Γρηγόρης. Και σήμερα έχω μια ιδιαίτερη χαρά. Σας το είπα και τις προάλλες στις αναφορές που έκανα. Χαίρομαι να μιλάω με νέο κόσμο. Γιατί σπάνια έρχεται νέος κόσμος στο στούντιο ή βγαίνει τηλεφωνικά να συζητήσουμε. Συνήθως οι περισσότεροι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε σήμερα εδώ επισκέπτη. Έχω μαζί μου ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος ήρθε να συζητήσουμε. Και το γουστάρω, σας το λέω ευθέως. Έχω μαζί μου το Γιώργο το Βασιλιάδη, ο οποίος είναι αναλυτής interview. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στο στούντιο. Θέλω να ξέρεις, Γρηγόρη, ότι όταν με πήρες και μου είπες να έρθεις στο στούντιο ή τέλος πάντων να βγούμε τηλεφωνικά να τα πούμε,
0: βέβαια,
1: χάρηκα πάρα πολύ και διάλεξα να έρθω στο στούντιο για δύο λόγους. Αρχικά, μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Μ' αρέσει περισσότερο από την τηλεόραση. Έχω πραγματικά αδυναμία στο ραδιόφωνο. Από μικρό παιδί στο σχολείο που είχαμε διαδικτυακό ραδιόφωνο, μου είχαν δώσει δική μου εκπομπή, να φανταστείς.
0: Μήπως να σου δώσω κι εγώ μια εκπομπή εδώ.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλω, ας πούμε, τη συζήτηση που θα κάνουμε να είμαστε έτσι από κοντά. Σε βλέπω, να με βλέπεις. Νομίζω έχει μια ουσία αυτό. Να φανταστείς.
0: Η οπτική επαφή εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Τέλειο.
1: Να φανταστείς, εχθές λέω σε ένα φίλο μου και συνεργάτη μου τον Νικόλα, του λέω αύριο θα βγω στο ραδιόφωνο του Σερέτη. Μου λέει, ποιανού Σερέτη? Του λέω, του Γρηγόρη, στο Focus. Μου λέει, καλά, είναι δυνατόν? Μου λέει, πώς σε κάλεσε αυτός ο άνθρωπος? Είναι, λέει, σαν να είσαι άθεος και να καλείς τον Μητροπολίτη, λέει, στην εκπομπή σου.
0: Μα δεν κομπλάρουμε πουθενά.
1: Δεν κομπλάρουμε.
0: Δίνουμε βήμα παντού.
1: Έτσι, μα λέω, ο Γρηγόρης είναι παρεξηγημένος, λέω. Είναι φαν των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχει εκπομπή που να έχεις κάνει και να μην έχεις πει κάτι για δημοσκόπηση.
0: Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα είσαι εδώ. Και πρέπει να σε παραδεχτώ σε αυτό που κάνεις, γιατί δεν έρχεται άλλος.
1: Ναι.
0: Να το πω στον κόσμο, άλλος δεν έρχεται.
1: Okay.
0: Έχω καλέσει κι άλλους και δεν έχουν βρει τα κότσια. Ο Γιώργος ήρθε. Εγώ θα έχω να το λέω αυτό. Πώς χρονών?
1: Είμαι 25.
0: 25 χρονών και έχει περισσότερα κότσια από κάτι άλλους. Πάμε.
1: Αν δεν έχουν οι νέοι τα κότσια, ποιοι θα τα έχουν?
0: Σωστό. Είσαι και καλός ομιλητής, μπράβο ρε φίλε. Πάμε να σε ακούσουμε. Θα είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Είσαι 25 χρονών, έχεις ασχοληθεί ενεργά με τη μηχανική, όπως γνωρίζω.
1: Ναι, είμαι μηχανικός χωροταξίας. Έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο εδώ, το Απιθύτα, και πλέον εργάζομαι στην εταιρεία του πατέρα μου. Δημοσκοπήσεις interview. Περισσότεροι θα έχετε ακούσει έστω και μια φορά μια δημοσκόπηση.
0: Σίγουρα. Τη γνωρίζουν, είναι διάσημο.
1: Εντάξει.
0: Οπότε θεωρώ το ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και να μας ενημερώσεις. Εγώ θα κρατήσω μια στάση ουδέτερη για να μπορέσω να μεταφέρω τα ερωτήματα του ακροτηρίου. Δηλαδή, υπάρχει ένα ακροατήριο αυτή τη στιγμή που συχνά πυκνά στέλνει κάποια μηνύματα. Σίγουρα τώρα θα συμμετέχουν κιόλας με τα μηνύματά τους, να το ξέρεις. Είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα.
1: Έτσι,
0: δεν είμαι δηλαδή εγώ
1: δεχούμενα.
0: Και εσύ μόνο. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό. Αρχικά, πρέπει να σου πω εγώ, σαν Γρηγόρης, το ότι υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό και γεννούν κάποιες δεύτερες σκέψεις όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, εγώ που βλέπω μια δημοσκόπηση, το έχω συζητήσει και με τους ακροατές, η οποία λέει. Τυχαία φέρνω παραδείγματα, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι το κάνω εσκεμμένα. Βλέπουμε, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και βλέπουμε ότι παρουσιάζουν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια χύψη διαφορά, να έχει, ας πούμε, 8 μονάδες.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή το ΕΛΑΣ, λες εσύ?
0: Θες να πάμε στο ΕΛΑΣ, που είναι πιο κοντά.
1: Θες,
0: παρουσιάζει,
1: ναι,
0: ας πούμε, μια δημοσκόπηση ότι το ΠΑΣΟΚ από το Τζίπρα έχει 0,5 διαφορά. Μια άλλη όμως δημοσκόπηση παρουσιάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες. Και ένας τηλεθεατής, ένας ακροατής, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί αυτές τις δημοσκοπήσεις, αναρωτιέται και λέει: ρε παιδιά, τι ισχύει τελικά?
1: Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Αρχικά είναι πολύ φρέσκια η περίοδος. Δημοσκοπήσεις γίνονται πολύ συχνά. Υπάρχουν πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων, κάνουν συνεχώς έρευνες. Κάθε μήνα, εμείς σκέψου, βγάζουμε 2 δημοσκοπήσεις το μήνα για 2 διαφορετικά μέσα. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και είναι λογικό. Σε ένα τόσο θολό περιβάλλον, ακόμη είναι θολό το περιβάλλον,
0: βέβαια,
1: να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των εταιριών δημοσκοπήσεων. Σημαντικό θεωρώ είναι να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις της κάθε εταιρείας μεμονωμένα, να μην τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και να τις συγκρίνουμε μόνο με τις δημοσκοπήσεις που κάνει η ίδια εταιρεία το προηγούμενο μήνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό θα στρώσει προς το παρόν. Για μας, να σου πω ότι την πρώτη δημοσκόπηση που βγάλαμε και είδαμε τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, Την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και άλλη δημοσκόπηση. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να μαζεύουμε ερωτηματολόγια. Βλέπουμε να παραμένει αυτή η στάση, έτσι, η τάση μάλλον. Δηλαδή θα ξαναβγάλουμε από ό,τι βλέπω μάλλον το Πασόκ στην τρίτη θέση. Δεν θα το βγάλουμε στην τέταρτη που το βγάζουν κάποιες άλλες. Και βλέποντας και κάνοντας, δεν μπορώ να σου
0: κατανοητό πω... αυτό, εντάξει, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Άρα εσύ λες ότι πρέπει ένας άνθρωπος να παρατηρεί από την ίδια δημοσκοπική εταιρεία τι αποστάσεις υπάρχουν από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση και τι αλλάζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ακούω αυτό, απλά ξέρεις όταν ο Έλληνας πολίτης δεν κοιτάει εταιρείες, κοιτάει γενικά το τι παρουσιάζουν στατιστικά. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα παρατηρήσουν ποια εταιρεία κάνει τη δημοσκόπηση για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και το τι λέει κάθε φορά αυτή η εταιρεία. Στις τηλεοράσεις παρουσιάζουν από Real Polls, από Interview, από διάφορες εταιρείες.
1: Είναι σημαντικό.
0: Κατάλαβες, ο Έλληνας πολίτης, τώρα που του το λες εσύ, κάποιοι που τα ακούν μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους και να το κάνουν. Αλλά σε γενικό επίπεδο δεν το κάνουν.
1: Okay. Είναι σημαντικό όμως να το κάνουν, γιατί εντάξει, βλέπεις πολλά μέσα ενημέρωσης και διαλέγεις κάθε φορά από πού θα ενημερωθείς.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Τώρα, θέλω να περάσουμε λίγο στο τι ακριβώς κάνετε για να μπορέσετε να συλλέξετε, ας πούμε, το δείγμα. Είναι αυτό το δείγμα. Να εξηγήσουμε, δηλαδή, θα το αφήσω λίγο πάνω σου αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνεις, αν μπορείς, έτσι λίγο μια ανάλυση για το πώς ακριβώς διεξάγεται μια δημοσκόπηση για να μπορέσει ο ακροατής, ο μέσος ακροατής, να καταλάβει ποια είναι η διαδικασία.
1: Ωραία. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ωραία.
1: Αρχικά. Υπάρχουν οι τηλεφωνικές έρευνες και οι διαδικτυακές έρευνες και φυσικά υπάρχει και μία mixed μέθοδος που εταιρείες δημοσκοπήσεων συλλέγουν δεδομένα και από το τηλέφωνο και από το διαδίκτυο. Εμείς σαν interview θα σου πω ότι έχουμε μία βάση δεδομένων με mail κάπου στα 100.000 mail. Έτσι, είναι mail τα οποία μαζεύουμε εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή παίρναμε παλιά τηλέφωνο και συλλέγαμε ερωτηματολόγια και στο τέλος λέγαμε θέλετε να μας δώσετε και ένα mail για να σας στέλνουμε έρευνες διαδικτυακά και να λαμβάνετε από εκεί μέρος. Και έτσι μαζέψαμε πολλά mail και πλέον έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση την οποία αξιοποιούμε και από εκεί κάνουμε τις πανελλαδικές μας έρευνες. Τώρα, οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν με τηλέφωνα κυρίως. Έτσι, πολύ λίγες λένε ότι κάνουν από διαδίκτυο έρευνες. Θέλω να σου πω και να το ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει δηλαδή ότι αν αυτές οι εταιρείες είχαν τα mail που έχουμε εμείς θα κάναν και αυτοί οι διαδικτυακές έρευνες.
0: Ωραία, ένα λεπτό λοιπόν να τα ξεχωρίσουμε. Αρχικά υπάρχει η δημοσκόπηση που βασίζεται στο τηλέφωνο, απλά και λαϊκά τα θέτω για να τα καταλαβαίνουμε όλοι, και η δημοσκόπηση που βασίζεται στο διαδίκτυο. Πάμε πρώτα στις τηλεφωνικές, ας τις ονομάσουμε έτσι, δημοσκοπήσεις. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αναρωτιούνται και λένε, και πού ξέρω εγώ, ρε Γιώργο, για τις τηλεφωνικές. Τώρα θα πάμε μετά στην ψηφιακή, που νομίζω ότι εσείς ψηφιακή είναι η δημοσκόπηση σας. Ωραία, πάμε στις τηλεφωνικές. Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια ερώτηση που θέλω εγώ. Είναι μόνο σε σταθερά τηλέφωνα?
1: Όχι, είναι και σε κινητά. Είναι και κινητά.
0: Ωραία. Παλαιότερα στις έρευνες αγροματικότητας των ραδιοφώνων ήταν μόνο στα σταθερά, γι' αυτό το ρώτησα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό. Πού ξέρει ο Έλληνας πολίτης αν κάποια τηλέφωνα δεν τα έχει κρατήσει η δημοσκοπική για να εξυπηρετήσει κάποιαν όν τα θέλω. Παράδειγμα, δηλαδή ξέρω ότι αυτά τα τηλέφωνα έχουν απαντήσει σε προηγούμενη δημοσκόπηση ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο να μην τα ξανααξιοποιήσει άμα χρειαστεί, άμα τα θέλει κάποιος, άμα υπάρχει με κάποια συμφωνία για να ξαναυπάρξει ένα ανάλογο ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα φέρνω, έτσι, μπορεί και για άλλα κόμματα.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό μπορούν να το πούνε και για τα mail, έτσι.
0: Ναι, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Θα σου πω όμως.
0: Ότι υπάρχουν και ψεύτικα mail και ίσως το δείγμα αυτό να μην είναι αντιπροσωπευτικό.
1: Θα σου πω. Εμείς έχουμε μια βάση πολύ μεγάλη, όπως σου είπαμε, mail. Σε αυτή τη βάση μπαίνουν mail, κάποιοι διαγράφονται, κάποιοι εγγράφονται καινούργοι. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορεί κάποιος να εγγραφτεί και εμείς να τον βάλουμε στο πάνελ μας. Έτσι. Και αυτή η βάση ανανεώνεται και έτσι εμείς στέλνουμε και σε νέους ανθρώπους και σε παλιούς να λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Τώρα, στα τηλεφωνικά τι γίνεται? Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα 1000 τηλέφωνα, αυτό 1000 δείγμα λένε ότι κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες? Που 1000 γιατί? Γιατί τουλάχιστον 1000 λέει ο νόμος, η νομοθεσία. Εμείς παρεπιπτόντως παρένθεση έχουμε 4000 δείγμα στις έρευνες μας.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι?
0: Δηλαδή, εντάξει, ναι.
1: 4 εταιρείες δημοσκοπήσεων μαζί, αν τις βάλεις, βγάζουν την interview.
0: Αλλάζουν όμως, αλλάζουν οι αριθμοί σε πόσους ρωτάτε πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουμε από αυτούς τους 4000, αυτή είναι η ερώτηση. Πόσοι είναι αληθινοί ή πόσοι γνωρίζουμε τι ψήφισαν στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, εγώ, άμα φτιάξω τώρα 1000 email Ψεύτικα email. Okay. Βάζω και πακιστανικά κόλπα και φτιάχνουν 1000 email και μπαίνουν στη δικιά σας δημοσκόπηση και απαντάνε ψηφίζω Πασόκ. Θα βγει το Πασόκ πρώτο σε ποσοστό.
1: Όχι, ρε, εσύ. Εμείς έχουμε δικλείδες ασφαλείας που αυτά τα αφαιρούν. Υπάρχουν έλεγχοι. Δεν γίνεται έτσι απλά αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι. Στο mail είναι πιο δύσκολο να εντοπίσω εγώ, σαν δημοσκόπος, τι ψηφίζει ο καθένας. Εγώ στέλνω σε ένα mail μία πρόσκληση, σε δεκάδες χιλιάδες mail μάλλον, μία πρόσκληση, και αυτοί λαμβάνουν μέρος σε μία δημοσκόπηση και μου λένε τι ψηφίζουν. Δεν ξέρω το κάθε mail τι ψηφίζει. Ενώ στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ενώ στο τηλέφωνο αυτό είναι πιο εύκολο, γιατί ο τηλεφωνητής που βλέπει έναν αριθμό, τον καλεί.
0: Σωστό. Εκεί μπορείς να κρατήσεις μια σημείωση.
1: Μπράβο. Και του λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, τσακ, το συνδέει στο τηλέφωνο με το κόμμα. Μπράβο. Τώρα δεν το λέω αυτό για να μην.
0: Καταλαβαίνω, όχι. Κρατάς μια σημείωση το 4945, ναι. Πάει λέγοντας.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Απάντησε αυτό. Μπορεί να είναι πιο εύκολο όμως.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν γίνεται. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή...
0: Το ίδιο θα γινόταν όμως και με ένα email τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πώς?
0: Γιατί ας πούμε πες το δικό μου το email που είναι σε ρέτη, ξέρω εγώ, papaki@gmail.com. Έχω ψηφίσει σε μια δημοσκόπηση. Εσείς δεν το βλέπετε αυτό ότι αυτό το email
1: όχι.
0: Έχει ψηφίσει. Α, είναι ανώνυμα.
1: Όχι, υπάρχει η πλατφόρμα marketing με mail που στέλνει απλά τα mail. Και μέσα σε αυτή την πρόσκληση έχεις ένα link που πας σε μια άλλη πλατφόρμα.
0: Α, και δεν φαίνεται το email.
1: Δεν φαίνεται καθόλου.
0: Ωραία. Αλλά έτσι πώς μπορείτε και ξέρετε αν είναι αληθινό το email εφόσον υπάρχει μεσάζοντας? Γιατί εγώ άμα κάνω και δεύτερο email, ας πούμε, και το πω σε ρέτη.stasos@gmail.com, πού θα ξέρεις εσύ εγώ αν το χρησιμοποιώ σωστά? Μπορεί να έχω δύο email εγώ.
1: Ωραία. Αν εσύ...
0: Παράδειγμα φέρνω τώρα. Έτσι, μπορεί και άλλοι να το κάνουν αυτό. Όχι,
1: ναι, φυσικά. Εδώ θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τις προάλλες είχαμε κάνει μια έρευνα, όχι διαδικτυακή, τέλος πάντων με κάτι χορηγούμενες στο Facebook. Δοκιμάζαμε κάτι, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Και αυτή την έρευνα την πήρε ένα συγκεκριμένο κόμμα, πήρε το link, το έστειλε σε μια ομάδα φίλων του κόμματος μέσα στο Facebook και ξαφνικά βρέθηκε αυτό το κόμμα πρώτο, ενώ είναι τελευταίο.
0: Ναι,
1: και λες τι γίνεται.
0: Μπήκανε όλοι και ψηφίσανε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά και πάλι αυτό το ελέγχουμε και με σταθμίσεις και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Είμαστε σίγουροι για αυτό που βγάζουμε. Αλλά τι θέλω να σου πω. Στο mail, εμείς στην πλατφόρμα, όταν πέφτουν ερωτηματολόγια, βλέπουμε ένα IP. Δεν μπορείς εσύ, αν κάνεις δύο mail και λάβεις την πρόσκληση αυτή και στα δύο mail, δεν μπορείς να απαντήσεις δεύτερη φορά.
0: Άμα πάω από άλλη IP, μπορώ.
1: Άμα πας από άλλη IP, ναι.
0: Αυτό
1: αλλά είναι
0: να
1: δυνατό
0: πω...
1: να το κάνεις αυτό το, ναι, πράγμα και πόσες φορές να το κάνεις?
0: Για τα συμφέροντα εκεί έξω, Γιώργο, όλα τα κάνεις.
1: Πόσες φορές θα το κάνεις?
0: Όλα
1: εσύ,
0: τα
1: Γρηγόρη.
0: Κάνουν. Εντάξει, ναι, εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι είναι μονικοί και υπάρχει περίπτωση να κάνουν και 1000 email και να μπουν και να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Μπράβο. Γι' αυτό υπάρχουν και οι σταθμίσεις στατιστικά,
0: ναι,
1: που αυτό το αποκλείουν. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει ο άλλος να μου λέει ότι. Έτσι όπως ψηφίζει, βλέπουμε εμείς μια συμπεριφορά. Δεν μπορεί να βλέπω εγώ στο past vote, δηλαδή στο τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές, να βγαίνει, ας πούμε, τι να σου πω.
0: Να αλλάζουν ραγδαία τα ποσοστά εμείς.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Υπάρχει στάθμιση εκεί που ρίχνει το ένα, ανεβάζει το άλλο και,
0: ναι,
1: το καθεξής.
0: Εμένα μου κάνουν γενικά πάρα πολύ εντύπωση κάποια ποσοστά. Ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο και πρέπει να σου το πω αυτό. Το ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις συμπεριλαμβάνουν, και πιο παλιά το κάνανε, κόμματα τα οποία δεν είχαν καν δημιουργηθεί. Γιατί εγώ, σαν ψυχολόγος, έχω ασχοληθεί με τη στατιστική και ξέρω ότι όταν δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα κόμμα για παράδειγμα, πώς, φίλε, το βάζω εγώ σε μια δημοσκόπηση σαν ένα πρόσωπο μόνο? Φέρνω σαν παράδειγμα τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Πριν δημιουργηθεί ο Τσίπρας, τον είχαν στις δημοσκοπήσεις, ενώ δεν ξέραμε ακόμα αν θα κάνει κόμμα, ποιους έχει δίπλα του, τι πρόγραμμα έχει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον βάζαν στις δημοσκοπήσεις. Για μένα είναι λάθος, Γιώργος, το λέω.
1: Ωραία.
0: Κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα κόμματα τα οποία έχουν προγράμματα και τα οποία ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποιους συνεργάτες έχουν, για να μπορεί να είναι δίκαιο.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι όλα προσωποκεντρικά.
1: Αρχικά παρένθεση. Τώρα που έγινε το κόμμα της Καριστιανού, έχουμε κάποιο πρόγραμμα? Έχουμε...
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα τι άλλαξε?
0: Ναι, θα πάμε και εκεί.
1: Εντάξει,
0: θα πάμε και εκεί.
1: Θα πάμε
0: απλά
1: και
0: θέλω
1: εκεί.
0: Λίγο να δούμε το ότι.
1: Θα σου πω.
0: Για ποιο λόγο να έχουμε, ας πούμε, στη δημοσκόπηση ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα και με το Σαμαρά? Να, έλα το παράδειγμα αυτό. Τώρα το βλέπουμε με το Σαμαρά.
1: Ωραία, θα σου απαντήσω. Αρχικά, αυτό ήταν μια απόφαση που πήρε ο ΣΕΔΕΑ. Παρένθεση, αν θες να κάνουμε και τη συζήτηση για το ΣΕΔΕΑ, γιατί λένε για την ίντερβιο ότι δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ κλπ. Την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση.
0: Ό,τι θέλεις, πες το. Τι είναι το ΣΕΔΕΑ?
1: Ο ΣΕΔΕΑ είναι ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπικών Εταιριών Ελλάδος.
0: Δημοσκόπησης και έρευνα αγοράς.
1: Μπράβο, ναι. Πήρε μία απόφαση αυτός ο Σύλλογος που έλεγε ότι εμείς δεν θα μετρήσουμε, οι εταιρείες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ δεν θα μετρήσουν ούτε την Καριστιανού ούτε το Σαμαρά μέχρι να γίνει το κόμμα. Η Interview πράγματι νομίζω ήταν η μόνη εταιρεία ή άντι δεύτερη εταιρεία που μέτρησε και Καριστιανού και Τσίπρα πριν κάνουν επίσημα το κόμμα τους. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί ρε Σι Γρηγόρη, και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι το είχαν πει ότι θα κάνουν κόμμα.
0: Ναι.
1: Το είχαν πει.
0: Εντάξει.
1: Και κάναν προεκλογικές εκστρατείες κανονικότατα. Βγαίνανε, κάνανε εκδηλώσεις.
0: Περίμενε, Γιώργο. Και εγώ, μπορεί να βγω να πω ότι αύριο θα κάνω κόμμα, αν και έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Μπορεί αύριο να πω ότι θα κάνω κόμμα. Και σπάει ο διάολος το ποδάρι του, μπορεί κάτι να πάθω, χτύπα ξύλο και να μην κάνω. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις όλες αυτές πέσαν έξω.
1: Όχι, γιατί πέσαν έξω, τι άλλαξε δηλαδή.
0: Αν δε, τελικά δεν έκανε κόμμα ο Τσίπρας.
1: Ωραία, την επόμενη φορά δεν θα σε μετρούσαμε. Πολύ απλό. Και τι έγινε? Μα να σου πω το εξής περίεργο.
0: Δεν είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους, γιατί το έχω στο μυαλό μου έτσι. Γιατί συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν γίνεται να συγκρίνεις ένα κόμμα συγκροτημένο, το οποίο έχει τις απόψεις του, με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό είναι η ερώτηση αυτή, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα Καριστιανός δεν ξέρω τι υποστηρίζει. Τότε, πριν κάνει το κόμμα, έλεγα ρε παιδιά, έχετε βάλει ένα πρόσωπο μέσα στις δημοσκοπήσεις και το συγκρίνετε με ολόκληρα κόμματα. Πλέον έχει ένα κόμμα, έχει έναν εκπρόσωπο τύπου. Εντάξει, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα με προγράμματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει.
1: Ναι. Πόσο δίκαιο είναι να σου στέλνω εγώ μια δημοσκόπηση, να θες να ψηφίσεις τον Τσίπρα ή την Καριστιανού και να επιλέγεις την επιλογή άλλο, επειδή δεν τους βλέπεις την παράθεση των κομμάτων? Πόσο δίκαιο είναι αυτό? Γιατί αυτό γίνεται. Αυτό γινότανε μάλλον.
0: Πρόσεχε και το καλώδιο λίγο. Σήκωσε το μικρόφωνο λίγο πιο πάνω. Γιατί. Ωραία, ωραία. Αυτό.
1: Καταλαβες. Αυτό γινότανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τους κάναμε δημοσκόπηση μέχρι πριν τους βάλουμε στην παράθεση των κομμάτων και την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Και αυτοί που θέλαν να τους ψηφίσουν πατούσαν άλλον. Άλλο κόμμα. Και έτσι έβγαινε το άλλο κόμμα.
0: Μα ρε παιδί μου, ο καθένας πατάει ό,τι γουστάρει. Δεν λέω.
1: Βέρεση,
0: αυτό.
1: Αλλά...
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι για μένα στο μυαλό μου. Δεν είναι δίκιο αυτό. Okay, κατάλαβα τι εννοείς, ότι εσείς θέλατε να δείξετε τι πρόθεση υπάρχει.
1: Ναι, και
0: το είχατε έτσι στο μυαλό.
1: Και για τον Σαμαρά να σου πω.
0: Αλλά δεν βάζετε και ολονών τα κόμματα. Βάζετε συγκεκριμένα. Δεν μιλάω μόνο για εσάς προσωπικά.
1: Ωραία.
0: Για δημοσκοπήσεις μιλάω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, θα θέσω ένα ακραίο παράδειγμα. Τον Κασιδιάρη π.χ. Και αυτός βγήκε και δήλωσε ότι θα κάνει κόμμα. Δεν το βλέπουμε όμως στις δημοσκοπήσεις. Πότε θα το κάνει?
1: Γιατί... Οι άλλοι λέγανε Μάιο, όχι το τέτοιο, όχι.
0: Δεν είχαμε ημερομηνίες τότε.
1: Εντάξει, ξέραμε
0: αλλά
1: ότι θα
0: σου
1: θα
0: λέω ότι παράδειγμα φέρω
1: μήνα.
0: Τον Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη δεν τον έχουν βάλει στις δημοσκοπήσεις. Όπως και άλλα ακόμα. Δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι που είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανένας.
1: Ναι.
0: Και δεν τους δίνει και κανένα σημασία και αυτοί κάνουν τα κόμματά τους και δεν τους ρωτάει κανένας γι' αυτό. Θέλω να περάσουμε όμως το ερωτηματολόγιο. Δεν είναι αυτός εμένα ο σκοπός μου. Ούτε έχω νταλγά τους ποιους βάζουν και ποιους δεν βάζουν. Εγώ θέλω να καταλάβω τη διαδικασία. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν, mm-hmm. το οποίο ας πούμε ρωτάτε τι θα ψηφίσετε, τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές.
1: Πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το κάνουμε για Κατηνιά, καταλαβαίνεις, για στατιστικούς λόγους.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Καλά κάνεις, ναι, εννοείται απλά.
1: Να το εξηγήσουμε, να το
0: κάποιοι
1: ξέρουν.
0: Κάποιοι ακροατές μου έχουν πει ότι εμείς ας πούμε δεν έχουμε τύχει ποτέ να απαντήσουμε. Ας τους πούμε λίγο. Τι ακριβώς τους ρωτάτε για να καταλάβουν? Άμα τα θυμάσαι, άμα δεν τα θυμάσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δούμε μαζί.
1: Τι εννοείς, τι τους ρωτάμε? Δηλαδή, σε κάθε δημοσκόπηση, εντάξει, κάθε δημοσκόπηση προσπαθεί αρχικά να κρατήσει την επικαιρότητα. Δηλαδή, κάνουμε ερωτήσεις επικαιρότητας. Mm-hmm. Και φυσικά την καταλληλότητα που είναι στάνταρ αυτό, καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και μετά πρόθεση ψήφου και past vote.
0: Δηλαδή το πρώτο ερωτηματολόγιο αφορά το ποιο κόμμα θα ψηφίσετε, ας πούμε. Το δεύτερο, ποιος είναι ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός, κάπως έτσι.
1: Πρώτα κάνουμε ερωτήσεις του τύπου τι σας επηρεάζει περισσότερο, ξέρω εγώ, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Να μην μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου, να μην μπορείς να κάνεις διακοπές. Τέτοιες ερωτήσεις.
0: Κοινωνικά προβλήματα.
1: Γενικού θέματος, ναι. Τρεις-τέσσερις τέτοιες ερωτήσεις. Μετά, στάνταρ είναι η ερώτηση για καταλληλότητα πρωθυπουργού. Παραθέτουμε εκεί ονόματα από πολιτικούς αρχηγούς και μετά σίγουρα έχουμε την. Όταν μιλάμε για πολιτικές δημοσκοπήσεις τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε σίγουρα την πρόθεση ψήφου.
0: Πρόθεση ψήφου. Ωραία.
1: Φύλο, ηλικία και τόπο.
0: Καταγράφονται και αυτά.
1: Εννοείται, καταγράφονται. Ναι,
0: δηλαδή, για να βγάλετε μετά, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί, ας πούμε, και άμα το πας και με περιοχές, δεν ψηφίζουν όλες τις περιοχές. Με την ίδια τάση, έτσι.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να δηλώσει και την περιοχή. Μπράβο. Άρα λέμε από ποια περιοχή ψηφίζει ο καθένας για να μπορούν στο ακροτήριο, απευθύνομαι, για να μπορούν να βγάλουν από ποια περιοχή ψηφίζει, τι ψηφίζει, τι ηλικία έχει για να δούμε ποιες ηλικίες ψηφίζουν ποιο κόμμα, αν είναι άντρες, αν είναι γυναίκες, ποιοι έχουν μεγαλύτερη
1: έτσι,
0: τάση σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Θέλω να πάω στον Τσίπρα λίγο. Θέλω να πάω στον Τσίπρα γιατί μου έκανε εντύπωση σε μια δημοσκόπηση αυτό που είδα. Είμαι Μακεδόνας. Με έχει πονέσει η ιστορία με τη Συμφωνία των Πρεσπών και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια δημοσκόπηση. Δεν θα σου πω το όνομα της εταιρείας,
1: okay.
0: δεν θέλω να τους δυσφημίσω.
1: Mm-hmm.
0: Που είχαν βγάλει ποσοστό εδώ στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, ίδιο με αυτό που είχε στην Αθήνα. Δηλαδή είχαν βγάλει 14% ότι είχε στην Αθήνα και 14% ότι είχε και εδώ πέρα. Και μου φάνηκε όχι απλά περίεργο, μου φάνηκε ότι είναι λάθος αυτό που βγάλανε. Στο λέω ξεκάθαρα γιατί ζω, έχω επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και οι περισσότεροι λένε ότι για μας ο άνθρωπος που αλλίωσε την ιστορία και παρέδωσε το όνομα δεν παίρνει το ποσοστό που κατέγραφε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Εντάξει.
0: Πώς δικαιολογείται δηλαδή αυτό?
1: Μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αρχικά μαζί σου, έτσι. Ο τύπος αυτός ξεπούλησε τη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Το λέω. Εγώ συμφωνώ 100%. Όμως πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που δεν το ασπάζεται αυτό, έτσι. Δεν σου λέει τι, πώς πούλησε τη Μακεδονία. Αυτό, μα μέχρι πριν τη συμφωνία, τους Σκοπιανούς τους λέγαμε Μακεδόνες και μετά τον Τσίπρα τους λέμε Βόρειο Μακεδόνες. Καλά.
0: Δεν τους λέγαμε Μακεδόνες, ναι.
1: Ναι. Τι λένε όμως.
0: Κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη.
1: Έχω ακούσει. Ναι, εγώ μαζί σου όμως. Οκ. Okay. Εν πάση περιπτώσει, για να σου πω δημοσκοπικά, εμείς το Ελλάς τέλος πάντων το βρίσκουμε στο ούτε 10% στην κεντρική Μακεδονία.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: 9,1%. Και όμως, γιατί σου κάνει εντύπωση? Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πήρε 17 στην κεντρική Μακεδονία στις εκλογές.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πήρε 17. Του την το δίνω εγώ 9.
0: Μου κάνει εντύπωση. Από πού κατάγεσαι, αν επιτρέπετε?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, είσαι και Μακεδόνας. Μου λες τώρα ότι έχει 10%. Με τίποτα, ξέχνα το. Το Τσίπρα, εγώ τον βλέπω στο 5, maximum 6%. Εντάξει, θα μου πεις τώρα δεν είσαι δημοσκόπος, ούτε έχεις τα ερωτηματολόγια, ούτε όλα αυτά. Αλλά ακούω την κοινωνία, θα μου πεις δεν πάει έτσι. Το καταλαβαίνω.
1: Βρέσει Γρηγόρη, μα
0: άλλα λένε
1: λέω
0: και άλλα κάνουν. Το ακούω, Γιώργο, αυτό.
1: 19-18 πήρε στις τελευταίες εκλογές.
0: Εντάξει,
1: και το πήρε μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, όχι πριν.
0: Άλλο πράγμα εκείνο και άλλο αυτό. Πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει τι εστί Τσίπρας.
1: Ελπίζω. Δηλαδή, μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή τώρα, το ότι ο κύκλος μας, εμάς και ο δικός σου και ο δικός μου, μπορεί να έχουν αυτή την άποψη για τον Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η άποψη που έχει κι άλλος κόσμος. Έτσι, να σου δώσω ένα παράδειγμα, άμα έχουμε και χρόνο. Ναι.

0: Ψεύω ότι όλοι είναι υπέρ στο να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Εντάξει, κάνουμε τη δημοσκόπηση, κάνουμε το ερωτηματολόγιο, του το παρουσιάζω. Πλειοψηφία δεν θέλει να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Μου λέει αποκλείεται, ψεύτικη δημοσκόπηση. Μου λέει, πού το έστειλε στου δικού σου? Μα λέω, μα και δική μου ρε, εσύ, είναι η ίδια μα παρέα. Ναι, θα έλεγαν.
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, δεν το πιστεύω. Λέει, δεν θα το πάμε αυτό στον πρόεδρο τη Γολή. Τώρα, τι θέλω να σου πω. Επειδή ο κύκλο μα εμά λέει, ναι, να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών, δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι που δεν μιλάμε μαζί του θέλουν ή δεν θέλουν να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Και τώρα, θα σου πω και το δεύτερο παράδειγμα. Έχω μια πολύ καλή φίλη στην Αθήνα, την Σίλια. Είμαστε κολλητοί φίλοι, η οποία έχει ένα μειονέκτημα. Είναι αριστερή, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Εντάξει, και αριστεροί έχουν ψυχή.
0: Και οι αριστεροί έχουν ψυχή. Αυτοί πολύ αριστεροί.
1: Εντάξει, και οι πολύ αριστεροί έχουν ψυχή.
0: Εντάξει, όχι, όχι. Τα άκρα δεν είναι ποτέ καλά. Τέλος πάντων, άκουσε να δεις. Μου λέει, αυτή έχει σπουδάσει θεατρικό σπουδών, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι του καλλιτεχνικού κόσμου. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Μου λέει, εμένα ο κύκλος μου δεν ψηφίζει κανείς Μητσοτάκη. Απορώ, λέει, πώς βγαίνει, είναι δυνατόν? Εγώ είμαι σίγουρη, λέει, είναι νοθεία. Οι εκλογές είναι νοθεία. 40% πώς παίρνει. Εμένα κανένας δεν είναι. Δεν ξέρω κανένα που να έχει ψηφίσει Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν,
0: δεν σημαίνει
1: όμως,
0: ρε εσύ, Γρηγόρη, ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει Μητσοτάκη, όπως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ απλά τα πράγματα.
1: Όπως σου ανέφερα και πριν. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία ίσως σε κάποιες δημοσκοπήσεις δεν έχουν τα ποσοστά που θα έπρεπε να έχουν. Εγώ σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Βλέπω το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη. Πιο παλιά, έτσι. Είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη και είχε 8%. Γίνονται σοκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνουν, παρεμπιπτόντως να πούμε, νεοδημοκράτες στις σοκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζουν Ανδρουλάκη να εκλέγει πρώτος. Εκλέγεται πρώτος ο Ανδρουλάκης. Και ξανά έχουμε ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο Ανδρουλάκη και του δίνουν δημοσκοπήσεις 14%. Για πες μου, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Τι άλλαξε? Και από μέρα σε μέρα ίδιο κόμμα, ίδιος πρόεδρος και σχεδόν παίρνει 6 μονάδες.
0: Κοίταξε, κάνανε ένα συνέδριο το οποίο πρέπει να πούμε δεν ήταν πολύ κακό.
1: Γελάω.
0: Εσύ, δες λίγο τα συνέδρια των άλλων κομμάτων. Πλακώνονται μεταξύ τους, βρίζονται.
1: Γιατί πιστεύεις ότι το συνέδριο πήρε 5 μονάδες?
0: Θέλω να σου πω, συσπυρώθηκε λίγο.
1: Τι συσπυρώθηκε λίγο? Αυτό ήταν μια ξεφτύλα κυριολεκτικά. Το να άλλαζε πρόεδρος και να έπαιρνε τα πάνω του, το καταλαβαίνω το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν άλλαξε πρόεδρος. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι περίεργα αυτά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εγώ πρέπει να σου είμαι ειλικρινής, όπως είμαι με όλους. Δεν το πολύ εμπιστεύομαι το αποτέλεσμα. Το σκέφτομαι πολλές φορές και σε εκπομπές μου λέω, μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω να είναι σωστά αυτά που βγάζουν. Γιατί όμως? Γιατί? Θα το πάω με τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Όπου εκεί υπήρχαν κάποια ραδιόφωνα, δεν θα στο κρύψω, Γιώργο, οι οποίοι δίνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να κάνουν ένα σεμινάριο. Ένα σεμινάριο το οποίο παρακολούθησα και εγώ και δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Υποτίθεται για να τους βοηθήσουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Τίποτα. Που μέσα από αυτά τα σεμινάρια, βάζω σε εισαγωγικά, είναι μια δικιά μου σκέψη αυτή, παίρνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε τα συγκεκριμένα ραδιόφωνα μέσα από τα λεφτά που πέραν υποτίθεται για τα σεμινάρια και να τους δίνουν ένα καλύτερο ποσοστό ακροματικότητας. Ραδιόφωνα όπως ο Focus FM 103,6, τώρα μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, δεν θα αναφερθώ στις εταιρείες, που αν κατεβείς κάτω στον δρόμο και ρωτήσεις 10 ανθρώπους ή 5 ή 6 θα σου πούνε στο ιδιοσιογραφικό ακούω Focus FM και μας δεν μας δίνανε τα ποσοστά που χρειαζόμασταν. Γιατί? Γιατί με αυτά τα ποσοστά θα πήγαινα εγώ στα media shop και θα έπαιρνα διαφημίσεις. Οπότε ένα τόσο σημαντικό γρανάζι του συστήματος που έβγαζε τις έρευνες ακροαματικότητας, εμένα μου έκανε πόλεμο με τη δημοσκόπησή τους. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχω εκεί την αμφιβολία. Και είναι η φάση που ρωτάνε και πολλοί και λένε, γιατί αυτό να μην συμβαίνει και με τα κόμματα? Γιατί κάποιοι, ας πούμε, να μην θέλουν να συντηρήσουν το ποσοστό τους και να έχουν στο μυαλό τους να προσελκύσουν κάποιους δημοσκόπους και να τους πούνε, ελάτε να συζητήσουμε ή να ανταλλάξουμε απόψεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει.
0: Να απαντήσω, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Πώς το έχεις στο μυαλό σου, θέλω να ακούσω.
0: Ναι. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τι κάνει ο υπόλοιπος κλάδος. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τη Vox Pop τη θυμάσαι?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Ήταν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων που μέχρι το 23 δραστηριοποιούταν σε πολιτικές δημοσκοπήσεις και έβγαζε και δημοσκοπήσεις το ντοκουμέντο που έβγαζε το Τζίπρα οριακά πιο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μερικές φορές. Την επόμενη μέρα των εκλογών η Vox Pop έκλεισε. Εγώ γιατί να ρισκάρω να δίνω ό,τι να είναι

0: και την επόμενη μέρα να μην υπάρχω. Ναι. Γιατί να το κάνω αυτό? Δηλαδή, πόσα θα πρέπει να μου δώσεις για να μου εξασφαλίσεις το τζίρο μου, τον επόμενο μου τζίρο για τις επόμενες γενιές? Γιατί όπως βλέπεις η εταιρεία, η interview ήταν του πατέρα μου, τώρα είναι η δική μου. Αν τα είχε πάρει κάποτε ο πατέρας μου και έβγαζε ό,τι να είναι, ναι, και την επόμενη μέρα είχε κλείσει,
1: δεν θα υπήρχε.
0: Δεν θα υπήρχε. Και δεν θα ήμουν και εγώ
1: το
0: σήμερα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Υπάρχουν όμως και πολλές δημοσκοπικές που έχουν, ας πούμε, στην Κύπρο μία βάση που δεν υπάρχει καν. Τις προάλλες διάβαζα ένα άρθρο που λένε ότι μία δημοσκοπική στην Κύπρο, μία offshore, έχει εκεί μία βάση που πήγανε και ψάξανε πού είναι η βάση τους γιατί δεν βρήκαν τίποτα. Ναι. Και για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την αγορά και τους μπροστινούς και κάποιους ανθρώπους που καταχρεώνουν το κράτος και δεν γίνεται τίποτα, άστα να πάνε και ο κακός χαμός γίνεται. Αλλά υπάρχει αμφιβολία.
0: Υπάρχει, εντάξει, γι' αυτό και είπα.
1: Δεν μπορώ
0: αρχή
1: να μην στο πω, Γιώργο, δυστυχώς, γιατί κάνεις. Υπάρχει στον κόσμο και το βλέπω.
0: Και εγώ, ρε, εσύ, αν δεν ήμουν στον κλάδο, θα είχα. Θα ήμουν...
1: Δεν το νιώθεις και εσύ, εντάξει, δηλαδή, δεν ναι, σου έρχεται αυτή η άποψη.
0: Δεν το νιώθω, εντάξει.
1: Εδώ ο φίλος σου που μου είπε, σου ναι, είπε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, στο είπε. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει αμφιβολία.
0: Υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει.
1: Και εγώ αυτό... την έχω την αμφιβολία, στο έχω πει, στο εγώ σου έχω πει την άποψή μου.
0: Γι' αυτό σου είπα στην αρχή, κοιτάμε ποια εταιρεία διαβάζουμε. Δεν διαβάζουμε τα πάντα και ό,τι να είναι, όπου να είναι. Mm. Εντάξει. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο, ρε, εσύ. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω, μην με πυροβολείς εμένα. Εγώ είμαι αγγελιοφόρος. Εγώ τα νέα σου φέρνω. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω.
1: Έχετε ένα σημαντικό ρόλο όμως, Γιώργο, γιατί ο κόσμος που βλέπει, ας πούμε, τις δημοσκοπήσεις, πάρα πολλοί λειτουργούν με αυτό το σύνδρομο του νικητή. Λένε δηλαδή, ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, α, μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη, θα πάμε μαζί του. Υπάρχει ο τρόπος σκέψης αυτός. Και φυσικά υπάρχει και η αδικία του κόμματος ή του ανθρώπου, ας πούμε, σε μια δημοσκόπηση, που όταν έχει λιγότερο ποσοστό, του δίνεται λιγότερο ποσοστό, ας πούμε, κάποιοι λένε αυτός τελείωσε και δεν τον στηρίζουν πλέον. Δηλαδή είναι κρίσιμος ο ρόλος των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Πόσοι πιστεύεις επηρεάζονται?
1: Πάρα πολύ. Πιστεύω επηρεάζονται, ναι, πάρα πολύ. Ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω πάλι.
1: Γιατί
0: μια ιστορία.
1: Συζητιέται στα καφενεία η δημοσκόπηση.
0: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Παντού συζητιέται.
1: Ναι.
0: Αλλά λοιπόν, πριν 20 περίπου χρόνια, ο πατέρας μου, νέος δημοσκόπος τότε, mm-hmm, είχε κάνει μια δημοσκόπηση για την εφημερίδα Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Εδώ, τοπική. Mm-hmm. Από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είχε κάνει, είχε μια ερώτηση. Πρώτη ερώτηση έλεγε: πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την κοινή γνώμη? Το 85% είπε ναι, την επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Η επόμενη ερώτηση ήταν: εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η δημοσκόπηση μπορεί να σας επηρεάσει? 95% όχι, εμένα δεν με επηρεάζει.
1: Εντάξει,
0: τι γίνεται τώρα, μισό λεπτό. Εμένα δεν με επηρεάζει, επηρεάζει εσένα. Πας στον άλλον, εσένα σε επηρεάζει? Όχι, ούτε εμένα με επηρεάζει, επηρεάζει το διπλανό μου. Πας στο διπλανό, ούτε εμένα με επηρεάζει. Ποιον επηρεάζει τότε, ρε παιδιά?
1: Κοίτα, αυτό είναι η άρνησή τους που δεν θέλουν να πούνε ότι τους επηρεάζει. Αλλά τους επηρεάζει. Υποσυνείδητα συμβαίνει ότι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δηλαδή, αν πας και πεις στον άλλον, καλά και τον κλέφτη, ακόμα πας να τον πεις σε κλέφτη, θα σου πει όχι, δεν είμαι κλέφτης. Αυτό δεν μπορείς να το εμπιστευτείς. Υποσυνείδητα λειτουργεί. Είναι έτσι. Είναι κάποιες πληροφορίες που περνάνε στο μυαλό και κανένας δεν ελέγχει αν αυτές οι πληροφορίες είναι έτσι όπως είναι. Αλλά
0: ως ΕΔΕΑ γιατί δεν τις ελέγχει? Που όλοι εμάς μας κατηγορούν ότι η interview δεν είναι μέλος του ΕΔΕΑ.
1: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι, λοιπόν, που να ελέγχουν.
0: Να σου πω κάτι για, να σου πω γιατί δεν τις ελέγχει.
1: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και πόσες δημοσκοπήσεις βγαίνουν κάθε μέρα, 300 δημοσκοπήσεις. Ο καθένας βγάζει και μια δημοσκόπηση. Δεν λέω για συγκεκριμένους. Εδώ πέρα βλέπω κάτι στο Facebook. Ο άλλος στο Facebook ξεκινάει μόνος του, κάνει μια δημοσκόπηση,
0: ναι, ναι,
1: και την παρουσιάζει.
0: Βλέπω, ναι.
1: Κάτσε, ρε αδερφέ. Πώς μπορεί δηλαδή ο άλλος να παρουσιάζει ποσοστά και δεν υπάρχει κάποιος να του βάλει ένα χέρι? Πώς μπορεί ο άλλος να βλέπει ποσοστά σε μια σελίδα ενός YouTuber, ενός ανθρώπου από το Facebook και να λέει μετά στο καφενείο, όπως
0: ναι,
1: είπαμε,
0: ναι,
1: πριν.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έχει 38% η Νέα Δημοκρατία να λέει.
0: Ναι,
1: πού το είδες σε μια δημοσκόπηση στο Facebook?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί γιατί δεν υπάρχει?
0: Όχι, δεν κάνουν μόνο αυτό. Ξέρεις, παίρνουν και τις δικές μας δημοσκοπήσεις και τις αλλάζουν, τις παραποιούν. Κάνουν Photoshop,
1: ναι,
0: και κολλάνε και τα λογότυπά μας μετά. Εμείς έχουμε φάει αποκλεισμό στο TikTok γιατί λέει άλλοι λογαριασμοί σας προσποιούνται και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, να σου πω για το ΣΕΔΕΑ.
1: Ναι.
0: Ο ΣΕΔΕΑ λοιπόν είναι ένα όργανο κατά την άποψή μας κάπως προβληματικό και γι' αυτό δεν είμαστε και μέλος του. Παίρνει κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να τις καταλάβουμε και η έλεγχη που κάνει είναι αστήρεση, Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε μέλος στην ΕΖΟΜΑΡ. Η ΕΖΟΜΑΡ είναι ο αντίστοιχος σύλλογος παγκοσμίως και διεθνώς που είναι και υποχρεωτικό εκεί να είσαι μέλος, γιατί στο ΣΕΔΕΑ να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι μέλος. Mm-hmm. Έτσι, και από την ΕΖΟΜΑΡ, αν φας καταγγελία στην ΕΖΟΜΑΡ, κάκες. Θα έρθει τώρα ο καθηγητής του Χάρβαρντ που είναι μέλος της Ελεκτικής Επιτροπής της ΕΖΟΜΑΡ να σε ελέγξει, κάκες. Ενώ αν γίνει καταγγελία στο ΣΕΔΕ, ξέρεις ποιος θα έρθει να σε ελέγξει? Ο συνάδελφός μου ο Μάριος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δηλαδή 7 δημοσκόποι είμαστε στην Ελλάδα. Θα έρθει ο συνάδελφός μου, ο άλλος ο δημοσκόπος, να με ελέγξει εμένα και εγώ να ελέγξω αυτόν?
1: Σωστό, αλλά το βρίσκεις λογικό? Μια νέα δημοκρατία η οποία έχει καλός ή κακός αποκαλυφθεί το ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα ανοιχτά. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Άσε που λέει ο Λαζαρίδης, δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Έχει έρθει δικογραφία, έχουν ξυλώσει 13 υπουργούς. Άσε τη στάχνη που ρίχνουν στα μάτια τα κανάλια. Εγώ σου λέω την αλήθεια εδώ. Υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα. Σκάνδαλα υποκλοπών, σκάνδαλα ΠΚΠ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανοιχτά μέτωπα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει χάσει ποσοστό. Δεν γίνεται στις δημοσκοπήσεις, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, εγκλήματα τεμπών, το ένα, το άλλο, παίρνει ποσοστό. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία του 2023 που ξεκίνησε και έχει αυτή την πορεία με ανοιχτά σκάνδαλα, με εγκλήματα, με το ένα, με κατηγορίες, με αποκαλύψεις. Εδώ πέρα στο τέλος την εμφανίζει ότι έχει συν 2%.
0: Συν 2% από τι?
1: Από το ποσοστό που είχε, ας πούμε, πριν αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο. Πώς γίνεται να αποκαλύπτεται σκάνδαλο και να μην χάνει ποσοστό και να κερδίζει ποσοστό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κανονικά θα έπρεπε ο κόσμος να πει ότι γυρίσαμε την πλάτη. Και το λέει ο κόσμος. Ακούω ακόμα και νεοδημοκράτες παλιούς να λένε: εγώ το Μητσοτάκη δεν το ψηφίζω. Τους ακούω να το λένε. Στο λέω, μέσα από την καρδιά μου στο λέω. Τους ακούω να το λένε. Και τα ποσοστά είναι εκεί που είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι στο 40 που ήταν,
1: 40 δεν είχε ποτέ. Αυτό το πήρε με την επειδή κάποια απέχουν. 41%.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, να πάμε να ψηφίζανε.
1: Το ποσοστό δεν ήταν 41%.
0: Εντάξει.
1: Το ποσοστό έγινε 41% με την αποχή. Και θέλω να πάμε και στην αποχή μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί απέχουν.
0: Τι να σου πω, εγώ πολιτική δεν μπορώ να σου απαντήσω πολιτικά γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει αυτό το ποσοστό που παίρνει.
1: Όχι, αν σου φαίνεται λογικό, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, το να παίρνει, ας πούμε, στην πρόθεση 25%, ενέρεση, μου φαίνεται λογικό.
1: Και να αποκαλύπτονται 10 σκάνδαλα και να την έχουμε μετά στο 27%.
0: Δίνει μάχη για αυτά τα σκάνδαλα όμως. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Εσύ λες ότι είναι σκάνδαλα, αλλά άμα ρωτήσει ένα μέσο νεοδημοκράτη, θα σου πει: εγώ δεν βλέπω κανένα σκάνδαλο. Ποιο θα σου πει για την κόρη?
1: Το θέμα δεν τη λένε οι νεοδημοκράτε, το θέμα δεν τη λένε οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Όταν βλέπεις ότι το 70% δεν θέλει Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Το παράδειγμα σου φέρνω. Αλλά στο πολιτικό.
0: Άμα λέει ένα 70, το υπόλοιπο 30 όμως θέλει, ρε εσύ, Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, και το 30% θεωρείς ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, όσοι λένε δεν θέλουμε Μητσοτάκη και ο πρωθυπουργός ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Οι άλλοι, για άμα βάλουμε και πόσοι απέχουνε, στις τελευταίες εκλογές πόσοι απήχανε? Μεγάλο ποσοστό. Πάνω από 50%. Πάνω από 50%. Δηλαδή, αυτό το 30% μπορεί και να απέχει. Πάμε στην αποχή όμως. Επειδή είσαι ενεργός, πόσοι απέχουνε? Είναι πολλοί, βλέπεις στα ερωτηματολόγια σας, πολλοί να λένε ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε, δεν θέλουμε να ψηφίσουμε.
0: Κοίταξε να δεις, στα ερωτηματολόγια μας, αυτοί που απαντάνε είναι και αυτοί που ψηφίζουν. Εντάξει, κάποιος που δεν ψηφίζει δεν ασχολείται με αυτά, δεν απαντάει και στις δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ απλό. Οπότε αυτό εγώ δεν μπορώ τόσο πολύ να το εντοπίσω. Η αποχή είναι μεγάλη. Κάποιοι λένε ότι τώρα η Καριστιανού, ας πούμε, θα φέρει πολλούς ανθρώπους που δεν ψήφιζαν, θα τους φέρει στην κάλπη.
1: Φούσκα είναι. Φούσκα είναι.
0: Εγώ δεν το βλέπω προσωπικά, αλλά okay, θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Πάντως η αποχή, εντάξει, ναι, είναι πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη, είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, όπου υπάρχει εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα, η αποχή είναι μεγάλη.
1: Ναι, στο ερωτηματολόγιο σας υπάρχει επιλογή του απέχω? Γιατί αλλιώς πώς βγαίνουν τα ποσοστά της αποχής? Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Εμείς δεν βγάζουμε ποσοστά αποχής, δεν λέμε ότι θα απέχει ένα 40% από την κάλπη.
1: Δεν έχει δηλαδή μπάρα αυτή στις μετρήσεις σας? Δεν υπάρχει μια μπάρα που λέει ότι αυτοί είναι που απέχουν? Αυτοί είναι αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν.
0: Άλλο αναποφάσιστη, ότι θα ψηφίσω αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα, και άλλο δεν θα πάω να ψηφίσω. Υπάρχει αυτό, παίρνουμε κάποιες απαντήσεις εκεί, είναι πάρα πολύ λίγες όμως. Δηλαδή δεν κάνουμε κάποια πρόβλεψη για αυτούς.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει, γιατί σου ξαναλέω αυτό.
1: Άρα σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε δεν είναι αυτοί που υπάρχει περίπτωση να μην πάνε να ψηφίσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Στην ουσία, οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που δεν θα πάνε να ψηφίσουν ή αυτοί που
0: θα απαντήσουν. Αν κάποιος αναποφάσιστος δεν πάει να ψηφίσει, είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει, ξέρεις πάνε κάποιοι αναποφάσιστοι, ξέρεις πότε επιλέγουν τι θα ψηφίσουν?
1: Πότε?
0: Μέσα στο παραβάν. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είσαι πάνω από την κάλπη και μπορεί να είσαι ανάμεσα ενός-δυο κομμάτων, τέλος πάντων, και να μην ξέρεις και να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή.
1: Σωστό. Θέλω όμως να σε πάω λίγο στα δικά μου τα κατατόπια.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μπροστά 10 λεπτά, γι' αυτό σε κράτησα στο τέλος. Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο.
0: Okay.
1: Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο. Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν είμαι με κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν πολιτεύομαι, δεν έχω τέτοιο σκοπό, αλλά υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Όποιος κι αν είναι αυτός. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος, Γιώργο, και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Γιατί? Θα στο θέσω λογικά. Γιατί έχουμε προβλήματα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες ότι για παράδειγμα αυτοί έχουν κάποια πλεονεκτήματα, ενώ εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσει η δεύτερη ώρα μαζί, σου είπα ότι εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που φεύγουν στο εξωτερικό, ενώ άλλοι νέοι έρχονται με παράνομο τρόπο, τους δίνεται φαΐ, ηλεκτρικά είδη, μία στέγη, ενώ σε άλλους τα παίρνουν αυτά, σε άλλους τα χαρίζουν και κάποιοι πιστεύουν και στην αντικατάσταση πληθυσμού. Τέλος πάντων, ναι. Πανευρωπαϊκά υπάρχει αυτό, ενισχύεται το πατριωτικό στοιχείο. Δηλαδή, λένε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να τελειώσει αυτό. Η ισλαμοποίηση, πρέπει να τελειώσουν τα τζαμιά, πρέπει να τελειώσουν. Υπάρχει αυτή η άποψη εκεί πέρα έξω και δεν είναι ένα ποσοστό μικρό. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι είναι ένα 25% με 30%. Εγώ στο λέω αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο, το πιστεύω εγώ για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ότι το 30% έχει τέτοιες απόψεις πατριωτικές και φωνάζει περήφανα ζήτω η Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις όμως δεν αποτυπώνεται αυτό το ποσοστό. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται στον πατριωτικό χώρο maximum ένα 10%. Και αναρωτιέμαι και λέω, καλά ρε, πώς γίνεται οι πατριωτικές δυνάμεις να είναι μόνο 10%. Δεν μου κάθεται καλά αυτό στις δημοσκοπήσεις. Περίμενα περισσότερα ποσοστά στις πατριωτικές δυνάμεις. Ειλικρινά σου μιλάω. Mm-hmm. Εσύ πώς το βλέπεις?
0: Κοίταξε, αίσθησή μου είναι, τώρα προσωπική εκτίμηση, ότι δεν είναι, το θέμα αυτό που περιγράφεις με τέλος πάντων τους μετανάστες, να το πούμε τώρα εδώ, που έρχονται και παίρνουν περισσότερα από όσα παίρνουν οι ίδιοι Έλληνες, δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συμφωνείς?
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι το ίδιο.
0: Όχι, δε, όχι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Εγώ που έχω πάει, ας πούμε, πρόσφατα είχα πάει στη Στουτκάρδη, εκεί που έχω τα ξαδέρφια κλπ. Πήγαινα από μικρό παιδί, έτσι, δηλαδή από 20 χρόνια. Από,
1: και
0: από
1: εγώ 5 χρονών δημοτικό στη Στουτκάρδη έβγαλα.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα έχεις πάει τώρα πρόσφατα.
1: Και πρόσφατα έχω πάει.
0: Ρε εσύ, τι κακό είναι αυτό που γίνεται στην κεντρική πλατεία εκεί πέρα?
1: Εντάξει, δεν είναι και Γαλλία.
0: Δεν είναι και Γαλλία.
1: Αλλά και στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι, κάθε μέρα 800 έρχονται.
0: Εντάξει, μισό λεπτό όμως. Εγώ φοβόμουν να κυκλοφορήσω εκεί πέρα. Εντάξει. Αυτό στην Αριστοτέλους δεν συμβαίνει, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Συμβαίνει και πάνω από την Αριστοτέλους.
0: Και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Πάνω από την Εγνατία, θες να πάμε μια βόλτα και στο Ραχάτι και στα κόλπα εκεί πέρα στη Ρωμαϊκή Αγορά, να δούμε αν θα κυκλοφορούμε. Δεν είναι το θέμα μας όμως πόσους έχουμε εμείς και πόσους έχουν οι άλλοι. Όχι. Είναι το πώς αντιδράει ο κόσμος.
0: Θέλω να σου πω.
1: Ο κόσμος αντιδράει, να το ξέρεις.
0: Στο εξωτερικό, οι δεξιές, αυτές οι πατριωτικές δυνάμεις όπως τις περιέγραψες, είναι πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές είναι και πρωτοκόμμα σε κάποιες χώρες, έτσι.
1: Στην Ελλάδα, εγώ θέλω για την Ελλάδα
0: στην
1: να μιλήσω.
0: Ελλάδα, στην
1: πώς
0: Ελλάδα.
1: Γίνεται ο πατριωτικός χώρος να έχει 10% και να μου βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι ο Βαρουφάκης παίρνει 2,7. Δεν γίνεται τώρα ο Βαρουφάκης να παίρνει 2,7, για παράδειγμα σου λέω, και η Ελληνική Λύση να παίρνει 5%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ τώρα, μην λέμε τρέλες. Να παίρνει, ας πούμε, 0,7 η Νέα Αριστερά που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον αριστερά, Νέα Αριστερά και τη δίνουν 0,7. Δηλαδή, Βαρουφάκης με Νέα Αριστερά παίρνει περισσότερο από τον πατριωτικό χώρο. Δεν θα τρελαθώ τελείως.
0: Τι να σου πω, δηλαδή, δεν ξέρω αν το καλύπτουν αρκετά αυτό το κομμάτι. Εδώ δες λίγο το Σαμαρά, που θέλει να έρθει για το καλό της χώρας και για να καλύψει αυτό το πατριωτικό κενό που υπάρχει.
1: Μα δεν είναι πατριώτης ο Σαμαράς, τον αντιρατσιστικό νόμο έφερε. Και θέλουν να τον κάνουν πατριώτη με το ζόρι. Και λοιπόν, αυτό βγήκε και ο Θεοχάρης και έλεγε ότι είναι ακροδεξιός.
0: Ναι. Σε άκουσα εχθές που είπες ότι βγάλανε τον Σαμαρά από το κοτέτσι και θα ξαναγυρίσει, έτσι δεν είπες?
1: Αφού κάνει κόμμα, έτοιμος είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πράγματι, ο Σαμαράς έφυγε από το κοτέτσι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ νομίζω ότι μαζί του πήρε και άλλους ανθρώπους. Και αυτοί οι ψηφοφόροι που πήρε από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει ήδη. Οπότε πρόσεχε, όταν ο Σαμαράς κάνει νέο κόμμα,
1: ναι,
0: δεν θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, θα βλάψει άλλους.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Ο Σαμαράς, επειδή έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία ή τον διαγράψανε, δεν είναι ο Δημοκράτης. Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Τις περισσότερες ψήφους θα τις πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Μα ο στόχος του Σαμαρά.
0: Τους πήρε ήδη.
1: Ναι, μα ο στόχος του Σαμαρά όμως, Γιώργο, δεν είναι να. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο. Τους ψήφους που θα πάρει θα τους πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό κάνει κόμμα ο Σαμαρά.
0: Αυτό σου λέω όμως, τους έχει πάρει ήδη ρε εσύ.
1: Ναι,
0: τα
1: δηλαδή,
0: ποσοστά που δίνει.
1: Πόσο βλέπεις το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό πες μου. Δημιουργείται αύριο κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Πόσο βλέπεις το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας?
0: Πόσο το έδωσα στην τελευταία δημοσκόπηση? 28%?
1: Δεν ξέρω, 28 από το πόσο.
0: 27 θα το δώσω.
1: 1% θα χάσει.
0: Δεν θα πάρει άλλο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εσύ στη Νέα Δημοκρατία είναι σαμαρική, ρε Γιώργο.
0: Ρε εσύ, έχουν φύγει ήδη αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, δεν θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, ο Δημοκράτης. Και θα κάνει τον πατριωτικό χώρο.
0: Η ζημιά που είναι να γίνει, έχει γίνει. Έχουν φύγει ήδη.
1: Δεν το πιστεύω αυτό. Ξέρεις γιατί? Ο Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι που σίγουρα το έζησες. Τη Χρυσή Αυγή. Ό,τι και αν ήταν η Χρυσή Αυγή. Ήταν κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είχε φτάσει τρίτο κόμμα. Είχε ένα καλό ποσοστό. Η Χρυσή Αυγή μπήκε φυλακή γιατί ο Σαμαράς έκανε κάποιες σωστές ή λάθος κινήσεις. Έτσι. έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο καθένας κρίνει διαφορετικά. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ για ποια είναι η άποψή μου. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και με αυτόν τον τρόπο πήγε κόντρα σε κάθε Έλληνα. Ονόμασε τον Έλληνα που είναι περήφανος και σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτόν τον Σαμαρά, πίστεψέ με, επειδή σου λέω ανήκω στον πατριωτικό χώρο, οι πατριώτες δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δηλαδή το τα χέρια να τους τα κόψεις και τα δύο, Σαμαρά δεν θα ρίξουν. Να το ξέρεις, το λέω εγώ που τους ζω. Τώρα, αν οι δημοσκοπήσεις βγάλουν το ότι ο πατριωτικός χώρος ψήφισε Σαμαρά, εγώ θα γελάσω. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς έρχεται για να γκρεμίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και άμα οι δημοσκοπήσεις δεν δώσουν τα ποσοστά αυτά πιο χαμηλά, 1% δεν θα χάσει με τίποτα ο Μητσοτάκης, εγώ θα φωνάζω με αυτό το μικρόφωνο και στο παραδέχομαι, Γιώργο, ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτός που θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά, αυτή τη στιγμή απαντάει στις δημοσκοπήσεις ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Ο Σαμαρικός δηλαδή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία τώρα?
1: Ο Σαμαρικός αυτή τη στιγμή, Σαμαρικοί αρχικά είναι πάρα πολλοί που ανήκουν, είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακόμα, ας πούμε.
1: Πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα αποχωρήσουν. Θες να σου πω και κάποια ονόματα, εγώ τους έχω στο μυαλό μου. Και κάνανε ήδη κάποιες κινήσεις. Χρυσομάλης, κάπως έτσι λέγεται ένας βουλευτής.
0: Ναι.
1: Που πιστεύω ότι θα αποχωρήσει, θα πάει στο Σαμαρά. Πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοιες ανακατατάξεις. Πιστεύω θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα σεισμό στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, νεοδημοκράτες. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας ενεργός πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο νεοδημοκράτες, ναι, οι οποίοι θα έρθουν σε σύγκρουση, ρε Γιώργο. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Θα το
1: έτσι.
0: Δούμε. Θα το δούμε. Δεν το έχω μετρήσει, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτοί που είναι να ψηφίσουν Σαμαρά έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πάει σίγουρα ως ένα σημείο στον Βελόπουλο. Σε άλλα μικρά κόμματα. Θα το δούμε.
1: Πάντως, έτσι όπως τα λες εσύ. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα έχω ανοίξει μια δημοσκόπηση τυχαία.
0: Ναι.
1: Ο πατριωτικός χώρος, πες, έχει. Σου βάζω εγώ ένα μάξιμουμ με τη νίκη μέσα, σου βάζω ένα 10% ότι έχει. Δηλαδή, άμα έρθει ο Σαμαράς, ρε παιδιά, και έτσι όπως το περνάς εσύ, ας πούμε, αυτό το μήνυμα, το ότι θα χτυπήσει τον πατριωτικό χώρο Σαμαράς. Ο πατριωτικός χώρος πού θα πάει, ρε φίλε? Δηλαδή, στο πόσο ποσοστό θα καταλήξει?
0: Έλα ρε εσύ τώρα, το νομίζω το ισοπεδώνουμε λίγο.
1: Το ισοπεδώνουμε γιατί όντως είναι ισοπεδωμένο.
0: Υπάρχουν πατριώτες στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Ποιοι?
0: Έλα ρε εσύ, βλέπουν εκεί πέρα, τσιμπάνε με τα Ραφάλ, με το ένα, με το άλλο, τσιμπάνε. Με τις Μπελαρά.
1: Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι με αυτά που γίνονται τώρα και με τις εξαγορές από διάφορες ξένες δυνάμεις και με την Golden Visa, γιατί παίζει πολύ και το τουρκικό στοιχείο, το τουρκικό στοιχείο με τα νησιά, υπάρχουν θέματα με τον 25ο Μεσημβρινό, με το Αιγαίο, με τη συνεκμετάλλευση. Ο Έλληνας είναι σαν αμένα κάρβουνα. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή ξεστιφωνάζει από μέσα του. Η Ελλάδα στους Έλληνες. Ναι. Αυτό φωνάζει. Και υπάρχουν πολλοί. Και θέλω να μου υποσχεθείς, γιατί έχουμε ένα λεπτό, το ότι θα ξανακάτσεις απέναντί μου.
0: Όποτε θες.
1: Και ότι θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση σε. Όποτε είναι. Ένα μήνα θες. Δύο μήνες
0: θες.
1: Για να έχουμε τα καινούργια δεδομένα.
0: Ωραία. Εγώ σου λέω, βγάζουμε δύο δημοσκοπήσεις το μήνα. Μπορούμε να έχουμε ένα μηνιαίο ραντεβού, να έρχομαι να,
1: ναι,
0: να
1: στα λέω. Ό,τι θέλεις.
0: Διαφωνούμε,
1: θέλεις.
0: Συμφωνούμε, δεν έχει σημασία.
1: Μα αυτό είναι υγεία στη συζήτηση, να διαφωνούμε.
0: Έτσι.
1: Για να ερχόμαστε αντιπαράθεση.
0: Συμφωνώ.
1: Κάτι ακόμα που θυμήθηκα, και ο γάμος των ομοφυλοφίλων έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Σίγουρα. Δημοσκοπικά αυτό όμως το βλέπεις, δεν το βλέπεις? Ότι από τότε, αν δεις δηλαδή την ανάλυση των δημοσκοπήσεων, από τότε που ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία μέχρι και σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έχει πονέσει.
1: Σωστό. Οπότε κρατάω αυτό που είπες. Ο Γιώργος πλέον προστίθεται στην εκπομπή, το λέω να το ξέρετε, θα έρχεται εδώ πέρα και θα πατάμε ένα στον άλλον κουτουλιές πάντα με απόψεις, έτσι, για το τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Εντάξει.
0: Έτσι,
1: χάρηκα πάρα πολύ, Γιώργο. Υγεία και ευλογία να έχεις. Σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Ακούσαμε τον Γιώργο Βασιλιάδη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πλέον θα συζητάμε και για τις δημοσκοπήσεις με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι ενεργός στις δημοσκοπήσεις. Και ας μαλώνουμε. Και ας του λέω εγώ ότι ο πατριωτικός χώρος έχει 25%. Γιατί έχει 25-30%. Άντε μην τον πάω στο 50. Λοιπόν, επανέρχομαι μετά το τραγουδάκι. Δεν φεύγει κανένας. Τρίτη ώρα Δημήτρης Τραπεζικός. Γιατί την Τετάρτη είχαμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Δίνουμε σε όλους βήμα. Δεξί, αριστερή, μπλε, κόκκινη, πράσινη. Για να μπορούν να μιλάνε και να λένε αυτά που θέλουν. Δώσε ένα τραγουδί, τραγουδάκι να βάλουμε τώρα, κάτσε να δούμε. Βάλε ένα Μητροπάνο, άντε, δώσ' τον.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: τόπους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών τριβών. Κρίσιμο 48ωρο έχει ξεκινήσει και για τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία σήμερα και αύριο, η Κεντρική Επιτροπή, συνεδριάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της Κουμουνδούρου. Στα νέα κόμματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δωρών, κατάργηση ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Συνολικά 72 οι γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στον στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Στα 1.600 αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Κλιμακώνεται η κρίση στην Μέση Ανατολή, συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελούν νόμιμους στόχους. Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σημειώθηκε το πρωί από ναυτικό ντρόουν. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς, εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συννεφιά, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αιθυριός καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε, αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιστρα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
8: κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Αλλά τα γεγονότα δεν είναι καλά. Τα διεθνή γεγονότα, έχουμε ασχοληθεί τώρα με τα μέσα, με τις εκλογές που έρχονται, την προεκλογική αγώνα, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία αναμένεται να κλιμακωθεί ο πόλεμος πάρα πολύ.
0: Έχουμε άσχημες εξελίξεις δηλαδή.
1: Και αν κλιμακωθεί, εμείς είμαστε εχθροί των Ρώσων. Μην ξεχνάς ότι ένας πύραυλος ο Ρέσνικ μπορεί να ισοπεδώσει ή την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη όλη.
0: Ο λαός τι φταίει, Δημήτρη?
1: Ε?
0: Ο λαός τι φταίει? Να γκρεμίσουν τη Θεσσαλονίκη? Για ποιο λόγο η Θεσσαλονίκη πήρε την απόφαση, η Αθήνα, για αυτό που έγινε? Συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, αδερφέ.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι οι Ρώσοι είναι αντιπαλοί μας.
0: Η κυβέρνηση λοιπόν το λέει αυτό, όχι ο λαός.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση υποτίθεται λέμε, που δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, ότι εκπροσωπεί το λαό.
0: Η κυβέρνηση εκπροσωπεί μόνο την κυβέρνηση, κανέναν άλλον.
1: Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Ο Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, έχει εξαπολύσει μία προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους από το Κίεβο πριν η Ρωσία εξαπολύσει συστηματικά πλήγματα. Αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται σε μια νέα πολύ πιο επικίνδυνη φάση. Δεν πρόκειται για απλή ρητορική κλιμάκωση. Πρόκειται για προειδοποίηση στρατηγικού χαρακτήρα με αποδέκτες όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά κυρίως την Ουάσιγκτον, τον ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που εδώ και χρόνια λειτουργούν ως πολιτικοί, στρατιωτικοί και επιχειρησιακοί υποστηριχτές της Ουκρανίας. Η ουσία του μηνύματος Λαυρόφ είναι σαφής. Η Μόσχα θεωρεί πλέον ότι οι δυτικές δυνάμεις δεν βρίσκονται απλώς στα παρασκήνια της σύγκρουσης, αλλά έχουν μετατραπεί σε άμεσους συντελεστές της ουκρανικής πολεμικής μηχανής. Εμείς πόσα οπλικά συστήματα έχουμε στείλει στην Ουκρανία? Η παρουσία Αμερικάνων και Ευρωπαίων αξιωματούχων, συμβούλων στρατιωτικών και ειδικών στελεχών πληροφοριών στην ουκρανική πρωτεύουσα δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τη Ρωσία ως διπλωματική κανονικότητα, αλλά ως ένα μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής υποδομής που συμβάλλει στη στοχοποίηση ρωσικών εδαφών με πυράβλους και ντρόουνς. Και εμείς έχουμε στείλει οπλικά συστήματα στο Ζελένσκι. Η Δύση δεν πρέπει να αγνοεί στο τελεσίγραφο Λαυρόφ. Η κανονικότητα ο Ρέσνικ, σύμφωνα με αυτή τη λογική, η προειδοποίηση για αποχώρηση διπλωματών και πολιτών πριν από τα ρωσικά πλήγματα δεν είναι ένδειξη επιθετικής απερισκεψίας, όπως επιχείρει να την παρουσιάσει η Δύση. Αντίθετα, μπορεί να διαβαστεί ως μια τελευταία προσπάθεια της Μόσχας να αποφευχθεί η άμεση θανάτωση δυτικών υπηκών και κατ' επέκταση μια ανεξέλεγκτη στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, η Ρωσία λέει στη Δύση: γνωρίζουμε τι κάνετε, γνωρίζουμε που βρίσκεστε, αλλά σας δίνουμε μια ευκαιρία να απομακρυνθείτε πριν πληγούν εγκαταστάσεις που θεωρούμε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Και πιθανότερο είναι η Μόσχα να εξετάζει πλέον τη χρήση των υπερηχητικών βαλιστικών πυράβλων Ρέσνικ εναντίον υπόγειων κέντρων διοίκησης στο Κίεβο, όπου σύμφωνα με τη ρωσική αντίληψη επιχειρησιακής πραγματικότητας, Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι αξιωματικοί συμβάλλουν στο σχεδιασμό υλοποίησης πληγμάτων κατά της Ρωσίας. Εάν αυτό ισχύει, τότε η σύγκρουση περνά από τη φάση της συμβατικής αντιπαράθεσης δια αντιπροσώπου σε μια φάση ότι τα όρια ανάμεσα στην Ουκρανία και τους δυτικούς υποστηρικτές γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν ενισχύσει αυτή την εκτίμηση. Τα τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά εντός της Ρωσίας έχουν προκαλέσει αυξημένες ζημιές, ενώ η χρήση ντρόνους και πυράβλων εναντίον στόχων έχει γίνει συχνότερη και τολμηρή. Παράλληλα, ένα ουκρανικό ντρόουν έπληξε στο Πόντμπαθ ένα κολέγιο και επέφερε το θάνατο 21 Ρώσων σπουδαστών. Αυτό η ρωσική κοινή γνώμη δεν το αγνοεί. Ήτανε μία αφορμή για να πιέσουν τον Πούτιν σε ολοένα και πιο πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας. Λειτουργεί σαν απόδειξη ότι η Ουκρανία με τη στήριξη της Δύσης είναι διαθετημένη να επεκτείνει τη σύγκρουση σε στόχους που η Μόσχα θεωρεί πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητες, δηλαδή σε άμαχους. Η ρώσικη απάντηση με μαζικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένη της χρήσης ορέσνικ, δείχνει ότι η υπομονή της Μόσχας εξαντλείται. Μέχρι σήμερα η Ρωσία σκοτώσαν 21 σπουδαστές. Ένα ουκρανικό ντρόν έπληξε ένα κολέγιο στον Ντονμπάς. Και αυτό ο Πούρτιν δεν το συγχωρέσει. Μέχρι σήμερα η Ρωσία απέφευγε σε μεγάλο βαθμό να στοχοποιήσει τα κύρια ουκρανικά κέντρα διοίκησης στο Κίεβο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχοποιήσει ρωσικά κέντρα διοίκησης. Την 3η 26 5 του 26, δηλαδή πριν λίγες μέρες, το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε σημαντικά ρωσικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου στο Λουγκάνσκ με βρετανικούς πυράβλους Storm Shadow. Η αποτελεσματική χρήση αυτών των πυράβλων που η Ουκρανία εκτοξεύει εδώ και 2 χρόνια θεωρείται ότι απαιτεί αμερικάνικα δεδομένα στοχοποίησης. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που η δυτική αφήγηση αρχίζει να καταραίει. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη επιμένουν ότι δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ωστόσο, εάν παρέχουν προηγμένα όπλα στο Ζελένσκι, δεδομένα και στόχευση πληροφοριών και στρατιωτική εκπαίδευση και επιχειρησιακή καθοδήγηση, τότε το επιχείρημα περί μη εμπλοκής γίνεται όλο και πιο και λιγότερο πιστικό. Δηλαδή όλη η Δύση συμβάλλει μες στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Δεν περνάμε πια σε μια διπλωματική λύση. Η Δύση θέλει να απολαμβάνει τα ωφέλη της συμμετοχής στον πόλεμο χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους της άμεσης σύγκρουσης. Αυτή η στρατηγική ασάφεια όμως έχει όρια. Και η Μόσχα φαίνεται να προειδοποιεί ότι αυτά τα όρια έχουν πλέον ξεπεραστεί. Η Ρωσία μέχρι τώρα απέφευγε να χτυπήσει κεντρικά ουκρανικά στρατηγεία στο Κίεβο ακριβώς επειδή υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να σκοτωθούν Αμερικάνοι, Βρετανοί ή άλλοι αξιωματικοί των χωρών του ΝΑΤΟ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει δραματική δυτική αντίδραση. Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία και την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, η ρωσική κυβέρνηση φαίνεται να επίδειξε πρόσθετη αυτοσυγκράτηση, επιδιώκοντας να μην τον αποδυναμώσει πολιτικά και να μην υπονομεύσει μια πιθανότητα συμφωνίας. Μπορεί η Ρωσία να αποδυναμώσει πολιτικά τον Τραμπ? Σε πιο κάτω θα δεις ότι μπορεί. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν ουσιαστικά παγώσει και δεν υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες αυτή τη στιγμή άλλαξαν τα δεδομένα. Η Ουάσιγκτον, αντί να αναλάβει σοβαρή ευθύνη για την αποκλιμάκωση, φαίνεται να μεταθέτει το βάρος στη Ρωσία και την Ουκρανία. Η φράση του Ρούμπιου ότι είναι έτοιμες να παίξουν ρόλο διαμεσολαβητή μόνο εάν υπάρχει παραγωγική ευκαιρία, δείχνει περισσότερο αποστασιοποίηση παρά ηγεσία. Είναι μια στάση βολική για την Ουάσιγκτον, αλλά πολύ επικίνδυνη για όλη την Ευρώπη και καταστροφική για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, η ρωσική στρατιωτική πρόοδος του Ντονμπάς παραμένει αργή. Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε ως όρο ειρήνης την αποχώρηση της Ουκρανίας από το μικρό τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, πιθανότητα εκτιμούσε ότι ο ρωσικός στρατός θα καταλάμβανε ούτως ή άλλως αυτή την περιοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μαζική χρήση drones από ουκρανική πλευρά έχει δυσχεράνει εν μέρη την προέλαση, ενώ τα κέρδη στο πεδίο της μάχης παραμένουν περιορισμένα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Ρωσία βρίσκεται σε στρατηγική αδυναμία. Σημαίνει ότι ο πόλεμος έχει εισέλθει σε φάση φθοράς, όπου στρατιωτική κατάκτηση εδαφών με παραδοσιακά μέσα γίνεται εξαιρετικά ακριβή. Υπό αυτές τις συνθήκες η Μόσχα μπορεί να θεωρεί ότι η αλλαγή στρατηγικής στον πόλεμο αυτό είναι αναγκαία. Αν η Ουκρανία μπορεί να επιβραδύνει τη ρωσική προέλευση με drones και δυτική τεχνολογία, τότε η Ρωσία μπορεί να πατήσει πλήττοντας τα κέντρα διοίκησης, τις υποδομές και τους μηχανισμούς συντονισμούς που επιτρέπουν στο Κίεβο να συνεχίσει τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή εντός της Ρωσίας ενισχύονται οι κύκλοι που ζητούν εντονότερη στρατιωτική δράση. Για αυτούς μια εκεχηρία στη σημερινή γραμμή μετόπου θα ισοδυναμούσε με ήττα ή τουλάχιστον με ανεπαρκή αξιοποίηση των ρωσικών θυσιών. Μέχρι πρόσφατα ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντιστεκόταν σε αυτές τις πιέσεις. Τώρα όμως φαίνεται ότι οι φωνές που ζητούν κλιμάκωση πολέμου αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή. Η προειδοποίηση Λαυρόφ μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι αυτής της αλλαγής. Κερδίζουν έδαφος αξιωματούχοι Ρώσοι όπως η Νικολάου Πετρούσεφ, πρώην γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην επικεφαλής της FSB, που είναι η μυστική υπηρεσία της Ρωσίας. Ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Δημήτρη Μετβέντεφ, που θέλουν κλιμάκωση μεγαλύτερη εναντίον της Δύσης, ο Αλεξάνδερ Μπορτίκοφ, επικεφαλής της FSB σήμερα, ο Βαλερί Γκερασίμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, ο Σεργέη Κυριλένκο, αναπληρωτής επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης και ο Βίκτορ Ψολόταφ, επικεφαλής της Εθνικής Φρουράς, ζητούν μεγαλύτερη επιθετικότητα από το ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Η ρωσική ηγεσία ενδέχεται να υπολογίζει ότι μια τέτοια επιθετική στρατηγική θα αναφέρει ωφέλη ανεξάρτητα της δυτικής αντίδρασης. Εάν η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποσύρουν συμβούλους και διπλωμάτες και προσωπικό από το Κίεβο, αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική πολιτική και ψυχολογική νίκη της Ρωσίας. Εάν απ' την άλλη η Ρωσία καταφέρει να καταστρέψει ουκρανικά κέντρα διοίκησης και να αποδυναμώσει τις δυνατότητες στοχοποίησης του Κίεβου, τότε θα έχει επιτύχει ένα μεγάλο στρατιωτικό αποτέλεσμα. Η Μόσχα επίσης εκτιμά ότι έχει λιγότερο να φοβηθεί από μια δυτική κλιμάκωση τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται καθυλωμένες στον πόλεμο του Ιράν, ένα πόλεμο από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα να εξέλθουν ούτε να κερδίσουν καθαρά. Η Αμερικάνικη στρατιωτική μηχανή αντιμετωπίζει σοβαρή πίεση στα αποθέματα χρησίμων όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυράβλων κρούς και συναισθήματα αεράμινας. Η μεταφορά μέσων προς τον κόλπο σε βάρος των αποθεμάτων της Ευρώπης, όπως έγινε με την Ελλάδα που έστειλε τους κρούς στη Σαουδική Αραβία, αποκαλύπτει τα όρια της αμερικάνικης ισχύως. Η προειδοποίηση του Πενταγώνου προς την Ιαπωνία για μεγάλες καθυστερήσεις ακόμη και δύο ετών ή και περισσότερο στην παράδοση πυράβλων Tomahawk που το Τόκιο έχει πληρώσει και δεν μπορεί η Αμερική να εφοδιάσει την Ιαπωνία εδώ και δύο χρόνια με πυράβλους Tomahawk την ώρα που η Ιαπωνία τους έχει προπληρώσει. Η Ιαπωνία θεωρεί ότι αυτά τα κρίσιμα όπλα είναι ένα όπλο προς αποτραπής έναντι της Κίνας που πιέζει την Ιαπωνία. Όταν όμως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις δεσμεύσεις τους προς ένα τόσο σημαντικό σύμμαχο στην Ασία, τότε η πολυδιαφημισμένη προτεραιοποίηση της κινέζικης απειλής αποδεικνύεται περισσότερο σύνθημα παρά ρεαλιστική στρατηγική. Στην Ευρώπη η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Οι χώρες που είχαν υποσχεθεί πυρομαχικά πυροβολικούς στην Ουκρανία αρχίζουν να αναστέλουν ή να περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Αυτό δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δραστικής μείωσης των προμηθειών οφείδων προς το Κίεβο. Η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη που επί χρόνια μιλούσε με ύφος ηθικής ανατερότητας για όσο χρειαστεί στήριξη στην Ουκρανία, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα. Ούτε οι βιομηχανικές δυνατότητες επαρκούν, ούτε η κοινωνική συνένεση είναι ανεξάντλητη, ούτε οι οικονομίες της Ευρώπης μπορεί να αντέξουν ατελείωτα μια αντιρωσική γραμμή που επέβαλαν οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον. Η σύγκρουση με το Ιράν απροσφέρει επίσης στη Ρωσία πρόσθετα περιθώρια στρατηγικής πίεσης. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξήσουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία, τότε η Μόσχα θα μπορούσε να προσφέρει αντίστοιχη βοήθεια στο Ιράν στον τομέα στόχευσης με πυράβλους και drones. Αυτό θα αύξανε επικίνδυνα τις αμερικάνικες απώλειες στη Μέση Ανατολή. Εάν η κυβέρνηση Τραμπ δεν ανησυχεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα έπρεπε να ανησυχεί. Η Δύση και ειδικά η Ευρώπη έχει αγκλωβιστεί σε μια στρατηγική χωρίς καθαρή έξοδο από τον πόλεμο. Ενθάρρυνε την Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο, υποσχέθηκε στήριξη που δεν μπορούσε να διατηρήσει επαόριστον, επέβαλε κυρώσεις που γύρισαν σε μεγάλο ποσοστό εναντίον της Δύσης, έγιναν μπούμερακ δηλαδή οι κυρώσεις που επέβαλε η Δύση προς τη Ρωσία, και οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν αδυνατήσει στεναρά. Η Μόσχα, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθεί να διαθέτει στρατηγικό βάθος, βιομηχανική προσαρμοστικότητα, ενεργειακούς πόρους και πυρηνική αποτροπή. Το να αγνοούνται αυτοί οι παράγοντες δεν είναι πολιτική, είναι μια αυταπάτη της Δύσης. Η παρούσα κρίση δημιουργεί ένα τεράστιο δίλημα για την κυβέρνηση Τραμπ. Εάν δεν επανεργοποιήσει την ειρηνευτική διαδικασία, μπορεί σύντομα να βρεθεί μπροστά σε δύο εξαιρετικά δυσάρεστες επιλογές. Είτε μια ταπεινωτική υποχώρηση από το Κίεβο, είτε μια πολύ βαθύτερη και πολύ επικίνδυνη στρατιωτική δέσμευση στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Και αν οι ΗΠΑ επιμείνουν, τότε θα έχουμε ένα κίνδυνο άμεσου πολέμου με τη Ρωσία. Καμιά από τις δύο επιλογές δεν εξυπηρετεί τα αμερικάνικα συμφέροντα. Αντί να εγκαταλείψει τη διπλωματία η Ουάσιγκτον, οφείλει να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ να προσφέρουν ουσιαστικά ανταλλάγματα στη Ρωσία, χαλάρωση κοινώσεων, επανεκκίνηση ενεργειακών αγορών, σταδιακή ομαλοποίηση των σχέσεων της Δύσης με της Ρωσίας. Ήδη η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία αυτό κάνουν. Έχουν αποσύρει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία και έχουν προσεγγίσει τη Ρωσία για ενεργειακή ασφάλεια. Η Ευρώπη, αντί να παριστάνει τον ηθικό τιμητή, πρέπει να αναγνωρίσει ότι η συνέχιση του πολέμου καταστρέφει την Ουκρανία, αποδυναμώνει την ίδια και αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης που μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να βοηθήσουν ώστε η ουκρανική ηγεσία να αποδεχθεί ένα συμβιβασμό. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, διότι για χρόνια η Ουκρανία τροφοδοτήθηκε με την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να επιτύχει μια στρατιωτική νίκη κατά της Ρωσίας. Όμως η πραγματικότητα του πολέμου είναι αμήλικτη. Όσο περισσότερο καθυστερεί μια συμβιβαστική λύση, τόσο περισσότερα εδάφη, υποδομές και ανθρώπινες ζωές θα χαθούν. Η κατάσταση απαιτεί επίσης σοβαρή διπλωματική διαχείριση, εξηγεί σε ανάλυση του Ανατόλ Γκέβεφ, διευθυντής του τμήματος Ευρασίας του Queen's Institute. Είναι παράλογο ο Τραμπ να έχει αναφέρει σε όχι να έχει αναθέσει όχι σε επαγγελματίες διπλωμάτες όπως ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κάσνερ, όσο και ικανοί να είναι αυτοί, θεωρούνται προσωπικά ότι δεν έχουν διπλωματική γλώσσα. Αυτούς ο Τραμπ τους έχει βάλει στο μέτωπο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής σε διπλωματικές αποστολές. Οι άνθρωποι δεν είναι έμπειροι. Χρειάζεται έναν έμπειρο διαπραγματευτεί υψηλού επίπεδου για την ουκρανική διαδικασία, υποστηριζόμενη από επαγγελματική ομάδα ειδικών, που αυτό δεν έχει γίνει. Κανένα σοβαρό κράτος δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει τόσο κρίσιμες διαπραγματεύσεις με αυτοσχεδιασμούς. Η προοδοποίηση Λαυρόφ δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μπλόφα. Είναι μήνυμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αλλάξει το επίπεδο δράσης εάν η Δύση συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πολεμικό εργαλείο εναντίον της. Η Μόσχα δείχνει ότι δεν θα επιτρέψει επαόριστο την ύπαρξη λυτικών επιχειρησιακών κέντρων που συμβάλλουν στα πλήγματα κατά ρωσικών στόχων, και κυρίως δείχνει ότι η περίοδος κατά την οποία η Δύση μπορούσε να κλιμακώνει την επίθεση χωρίς κόστος τελειώνει. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Ρωσία έχει τη βούληση να απαντήσει. Το ερώτημα είναι αν οι ύπακοι Ευρώποι έχουν τη σοφία να σταματήσουν και να μετατρέψουν ένα καταστροφικό πόλεμο δια αντιπροσώπων σε άμεση σύγκρουση με μια πυρηνική υπερδύναμη. Μέχρι σήμερα η δυτική πολιτική χαρακτηριζόταν από αλαζόνια, υποκρισία και στρατηγική τύφλωση. Η Ρωσία με την προειδοποίηση Λαυρόφ στέλνει ένα τελευταίο μήνυμα ρεαλισμού.

Σε αυτά περιλαμβάνονται 4 πυράβλοι μεγάλου βεληνικούς που μπορούν να καταστρέψουν ο καθένας μια ολόκληρη Ήπειρο. Εκτός από τους τρομερούς ο Ρέσνικ, που η ταχύτητά τους είναι 10 μακ, ο Ρέσνικ πετάει και όταν φτάσει στην άκρη της ατμόσφαιρας στοχοποιεί το στόχο του και κατεβαίνει με ταχύτητα 10 μακ. Το μακ είναι ίσο με την ταχύτητα του ήχου. Φαντάζεσαι τι ταχύτητα έχουν οι Ρέσνικ να κατεβαίνουν 10 φορές με την ταχύτητα του ήχου και να μην μπορεί να τους αντιμετωπίσει καμία δυτική ασπίδα. Έτσι. Η Ρωσία έχει αναπτύξει όπλα μεγάλης μαζικής καταστροφής πολλαπλών κεφαλών. Αν τους Ρέσνικ φυτέψουν πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές, το δεδομένο της Ευρώπης είναι αβέβαιο. Μακάρι να επικρατήσει η ορθή σκέψη και να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα. Το σύνθημα του Τραμπ, πρώτα η Αμερική, ήταν αρχικά ένα σύνθημα της Ku Klux Klan που υιοθέτησε ο Τραμπ. Κάποιοι κύκλοι ισχυρίζονται επίσης ότι η Προεδρία Τραμπ έχει μακροχρόνιες σχέσεις με τη ρωσική μαφία μέσω των συνεργατών του Χάμπατ και Λιούμποβιτς. Η ρωσική μαφία κινητοποίησε ένα στρατό hacker και troll και με την βοήθεια της εταιρείας Cambridge Analytica που είναι στην θυγατρική της Palantir βοήθησαν τον Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές ενώ τον βοήθησαν και οι χάζαροι χασιδιστές. Οι χάζαροι χασιδιστές μιλούν μεταξύ τους τη γλώσσα γίντις, ένα κράμα γερμανικής και εβραϊκής γλώσσας. Φήμες λένε ότι το Predator στην Ελλάδα που παρακολουθούσε τους Έλληνες πολιτικούς κατέγραψε ένα μεγάλο πολιτικό να μιλάει τη γλώσσα γίντις, δηλαδή γερμανοεβραϊκά. Γι' αυτό η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έθεσε την υπόθεση Predator στο αρχείο. Δεν υπάρχει εβραϊκή κοινότητα, υπάρχει χαζαρική κοινότητα που βοηθάει τους προέδρους των ΗΠΑ να κερδίσουν τις εκλογές. Όπως υπάρχει και χαζαρική κοινότητα στην Ελλάδα που είναι πολύ έντονη. Ένα κιμπούτς χτίζεται αυτή την εποχή στην επανομή πάνω σε εσάς. Πολυτελείς κατοικίες περιφραγμένο που θα το φυλάει η Μοσάντ. Οι Εβραίοι αρχίζουν, όπως έλεγες και εσύ πολύ σωστά, να αγοράζουν γη, συνήθως στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη. Τους ενδιαφέρει πολύ η Κρήτη, γιατί το μεγάλο Ισραήλ περιέχει την Κύπρο και την Κρήτη. Ήδη από το 2012 το Ισραήλ έχει υπογράψει σύμβαση με τους Κύπριους για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πόρων της Κύπρου. Οι Ισραηλινοί έχουν εταιρείες πετρελαϊκές που μπορούν να αντλήσουν πετρέλαιο από τα οικόπεδα της Κύπρου. Το 2012 έχει υπογραφεί μια συμφωνία των Ισραηλινών με την Κύπρο ότι οι Ισραηλινοί θα βοηθήσουν τους Κύπριους να εκμεταλλευτούν τις πετρελαιοπαραγωγές στις πηγές τους. Και αυτή η σύμβαση είναι πολύ έντονη. Όπως και στην Ελλάδα, οι Έλληνες πρωθυπουργοί που είναι κρυπτοχάζαροι βοηθούν συνεχώς το Ισραήλ. Όλοι είναι υπέρ του Ισραήλ. Είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε είναι οποιοδήποτε, όλοι αυτοί έχουν χαζαρική καταγωγή. Έτσι τα έχουμε συζητήσει και πάλι αυτά και οι Ισραηλινοί προσπαθούν να ελέγξουν όλη την Ελλάδα και αγοράζοντας γη. Οι Τούρκοι αγοράζουν γη στη Θράκη γιατί θεωρούν τη Θράκη μια γέφυρα για τη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος των Τούρκων είναι η Θεσσαλονίκη και τη Θράκη τη θεωρούν ένα προγεφύρωμα για να προχωρήσουν σε Θεσσαλονίκη. Έχουν στήσει τη Ziraat Bank που αγοράζει τα οικόπεδα των Ελλήνων που δανειοδοτεί και έχει αγοράσει ήδη πάρα πολλά στην Κομωτινή. Η τράπεζα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Ενώ οι Ισραηλινοί αρχίζουν και αγοράζουν Κρήτη που τους ενδιαφέρει πολύ γιατί έχουν ήδη στήσει μια βάση στην Κρήτη.

0: Ελληνο-Ισραηλινοί. Και μην ξεχνάς ότι η Μοσάντ πάντα έλεγχε την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Τον Παπαδόπουλο η Μοσάντ τον ανέβασε στην εξουσία.
1: Έτσι. Με ποιο τρόπο?
0: Θα σου πω. Το 41, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, ο Παπαδόπουλος ήταν στη σχολή Ευελπίδων με τους άλλους Ευέλπιδες. Όλοι αυτοί φύγανε και πήγανε 40 χιλιόμετρα μακριά από το Τελ Αβίβ. Όταν είχαν άδειες πηγαίναν στο Τελ Αβίβ και γλεντούσανε. Εκεί οι Ισραηλινοί τους προσέγγισαν και όταν ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ το 48 και η Μοσάντ, αυτοί τους στρατολόγησαν. Γι' αυτό ο Νταγιάν το 67 το Γενάρη έκανε το σχεδιασμό της Χούντας του Παπαδόπουλου. Έγινε μια συνέλευση της λύσης Bilderberg στο Κέμπριτζ της Αγγλίας και αποφασίστηκε ο Παπαδόπουλος να κυβερνήσει την Ελλάδα. 21 Απριλίου 67 έγινε 45 μέρες πριν αρχίζει ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Και η θητεία του Παπαδόπουλου έληξε μετά τον τελευταίο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο τον Οκτώβρη του 73, τον οποίον δεν χρειαζόντουσαν πια οι Ισραηλινοί. Και γι' αυτό έστησαν οι Αμερικάνοι το Πολυτεχνείο με μια ομάδα που είχε πάει πρώτα στη Χιλή και είχε σκοτώσει τον Αγέντε. Υπάρχει μια ομάδα στη CIA από σταθεροποίηση καθεστώτων. Και η CIA έχει κάνει μεγάλη την Αμερική, γιατί έχει επιρροή σε όλη την Νότια Αμερική. Αυτή η ομάδα ήρθε στην Ελλάδα και έστησε το Πολυτεχνείο. Εγώ έχω τα ονόματά τους, κάποια στιγμή θα τα πούμε. Έχουμε μιλήσει για το Πολυτεχνείο. Όταν τέλειωσε ο ρόλος του Παπαδόπουλου στην ελληνική πολιτική σκηνή, μέχρι τότε είχαν γίνει 4 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι, με πρώτο την 5η Ιουνίου του 67, που ο Παπαδόπουλος παραχώρησε βάσεις και λιμάνια στους Ισραηλινούς και έδεσε στη διάθεσή τους την Αμερικάνικη βάση στη Σούδα και στη Νέα Μάκρη. Γιατί οι Αιγύπτιοι στον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο είχαν πυράβλους ΣΑΜ και αεροπλάνα ΜΙΓ, που μόνο οι Αμερικάνικες βάσεις στη Σούδα και στη Νέα Μάκρη μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό οι Ισραηλινοί κέρδισαν τον πόλεμο των 6 ημερών με τη βοήθεια της Ελλάδος και της Αμερικής και των βάσεων. Ακολούθησαν άλλοι 3 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι μέχρι τον τελευταίο, τον Οκτώβρη του 1973, και όταν τέλειωσε ο τελευταίος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, η ομάδα αποσταθεροποίησης καθεστώτος πήγε στη Χιλή που δολοφόνησε τον Αγέντε και μετά ήρθε στην Ελλάδα και έστησε το Πολυτεχνείο. Θα σου στείλω τα βιβλία να τα διαβάσεις και θα πάθεις ένα σοκ. Είμαστε ο μόνος σταθμός. Τώρα αρχίσουν και βγαίνουν εκπομπές πριν από 2 χρόνια που επαληθεύονται τώρα. Τώρα βγαίνουν στο ίντερνετ οι δικές μας εκπομπές πριν από 2 χρόνια που επαληθεύονται τώρα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβασή μου.
1: Ναι, και πάρα πολλές φορές επιβεβαιώνεσαι και πάρα πολλές φορές έχουμε πει πράγματα τα οποία βγαίνουν στην πορεία. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Και θέλω να το πω. Μου το επιτρέπεις?
0: Φυσικά.
1: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε αποκαλύψει και ο κόσμος δεν τα έχει καταλάβει. Δεν τα έχει καταλάβει, Δημήτρη. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, εμείς τα λέμε, μας ακούει κανένας? Τα καταλαβαίνει όλα αυτά κανένας? Ή απλά τα ακούνε και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν?
0: Γρηγόρη, δεν έχουν γνωστική βάση, γιατί το ελληνικό σχολείο δεν τους δίνει τη γνωστική βάση να τα καταλάβουν. Το σχολείο θέλει να δημιουργεί ραγιάδες έτοιμους να πάνε στις ξένες πολυεθνικές και να ενισχύσουν τις ξένες πολυεθνικές. Μας έχουν ξεπουλήσει όλοι. Δεν έχουμε κανένα σύμμαχο. Έτσι, η Ελλάδα ήταν σύμμαχο σε πολλούς, αλλά κανένας δεν ήταν σύμμαχο της Ελλάδας. Και το βλέπεις τώρα, που όποτε έρχεται μια κρίσιμη στιγμή, οι Ευρωπαίοι πλένουν τα χέρια τους, το ίδιο και οι Αμερικάνοι. Έτσι, χαϊδεύουν την Τουρκία, θα τις δώσουν τώρα F-35 που είχαν ανασταλεί από το Κογκρέσο, αλλά έγινε συζήτηση καινούρια και θα πάρει η Τουρκία F-35, ενώ εμείς που είχαμε ζητήσει F-35 μας λένε να περιμένουμε. Κοίτα τι ακριβώς γίνεται. Και η τύχη της Ελλάδος τη διαμορφώνει και ο διεθνής παράγοντας στο 70% με 80%. Στο 70% με 80% την τύχη της Ελλάδος την διαμορφώνει ο διεθνής παράγοντας, οι ισχυρές δυνάμεις. Πάντοτε, από την Επανάσταση, εμείς δεν κέρδισαμε ποτέ το 1821. Κάναμε μάχες, κερδίσαμε τους Τούρκους, αλλά δεν κερδίσαμε την τελική μάχη. Την τελική μάχη την επέβαλαν Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία. Με το Βατερλό, με το Ναβαρίνο. Και όταν ήρθε ο Καποδίστριας εδώ το 28 το Γενάρη, ο Ιμπραήμ είχε καταλάβει τη μισή Πελοπόννησο και αναγκάστηκε ο Καποδίστριας να αλλάξει την πορτεύουσα από τον Άφλιο και να την πάει στην Αίγινα. Ο Κόρδικτον μετά από 7 μήνες τον Ιούλιο του 28 πήγε στην Αίγυπτο και παρακάλεσε τον πατριό του Ιμπραήμ να αποσύρει τον Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Έτσι αποσύρθηκε ο Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Έτσι αποσύρθηκε ο Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Και φυσικά ο Ιμπραήμ, επειδή είχε την τρέλα του μεγαλείου, δημιούργησε ένα στρατό και επιτέθηκε στην Τουρκία και έφαγε τα μούτρα του, γιατί οι Τούρκοι του συνέτριψαν τους Αιγύπτιους. Στα σχολεία μας μαθαίνουν στρεβλή ιστορία. Δεν μαθαίνουν την ιστορία την πραγματική. Γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες πολιτικές. Υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Έχουν κάνει τον πατριωτισμό εμπόρευμα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον πατριωτισμό το βλέπουν σαν εμπόρευμα και το βλέπουν σαν αντίπαλο στα σχέδια που έχουν για την Ελλάδα. Αυτές οι τρεις δυνάμεις που κυβερνάνε τη χώρα την ξεπουλάνε σιγά σιγά. Αυτό πρέπει να ξέρεις. Και εμείς πρέπει να αντισταθούμε όσο μπορούμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Είναι μικρές οι δυνάμεις μας, αλλά θα αντισταθούμε.
1: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα γενική, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας. Το καταλαβαίνω όλο αυτό που λες, αλλά θέλω και από σένα μια άποψη για τα ποσοστά και για τις δημοσκοπήσεις και για όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Γιατί παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο επηρεάζει την κοινή άποψη. Και θέλω να μου πεις πόσο βλέπεις εσύ τον πατριωτικό χώρο, ρε Δημήτρη. Τι ποσοστό πιστεύεις ότι έχει στην Ελλάδα?
0: 10 με 12%.
1: Μόνο.
0: Και κύριος εκφραστής του πατριωτικού χώρου είναι ένας. Όλοι οι άλλοι, πρόσεξε, φιλορώουν. Κοίτα τη Νίκη. Κοίτα τους Σπαρτιάτες. Πού είναι οι Σπαρτιάτες και η Νίκη? Κοίτα τη Λατινοπούλου.
1: Εντάξει, η Λατινοπούλου είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πατριωτικός χώρος. Παίζει το παιχνίδι της. Είναι αυτό που με λέει ένας φίλος. Στα κρυφά ή στα φανερά, λέει η Λατινοπούλου. Λέω, τι εννοείς? Λέει στα φανερά, λέει, το παίζει ότι είναι, λέει, πατριώτης, αλλά στα κρυφά είναι Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ο πατριωτικός χώρος γενικά πιστεύεις ότι έχει 12%? Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι έχει πολύ περισσότερο.
0: Κοίτα, οι Έλληνες πατριώτες είναι πολύ περισσότεροι. Αλλά είναι πολύ σανοφάγοι. Είναι πολύ σανοφάγοι. Και φοβισμένοι και δειλοί. Και δεν τολμάνε να εκδηλωθούν. Γιατί φοβούνται το αύριο. Τους έχουν εμφυτέψει μια αμφιβολία για το μέλλον και φοβούνται το μέλλον. Έτσι. Λένε ότι ο Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα ή έτσι αλλιώς, όλα τα μου διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μπορεί ο Ερντογάν να μην σκέφτεται να τα κάνει αυτά. Και φοβούνται για την περιουσία τους που θα αρχίσουν να τους την παίρνουν τώρα. Των Ελλήνων, ο στόχος είναι να πάρουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Γι' αυτό αυξάνουν τριπλά τον ένφια από την 1η-1η-27. Θα έχουμε ένα ένφια για τους Δήμους, ένα ένφια για τις περιφέρειες και ένα ένφια για το κράτος. Τριπλό φόρο. Όταν λοιπόν με φόρους μειώνουν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, οι Έλληνες στην ανάγκη τους θα πουλήσουν πολύ πιο εύκολα τα σπίτια τους εάν έχουν μεγάλη ανάγκη, αν τους τύχει δηλαδή ένα νοσοκομείο, μια αρρώστια. Γιατί τους έχουν εξαντλήσει οικονομικά. Είναι ένας σχεδιασμός που βασίζεται στην οικονομία. Εξαντλούμε το λαό και μετά του παίρνουμε την περιουσία. Αλλά αυτό το σχέδιο είναι πολύ μακροχρόνιο και έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Αλλά τώρα εξελίσσεται ραγδαία. Κοίτα πόσους πληστηριασμούς έχουμε. Έτσι, 18.000 πληστηριασμούς σε 2 χρόνια. 18.000 ακίνητα. Κοίτα πόσοι βουλευτές έχουν πενταπλασιάσει τα ακίνητά τους. Όταν λέμε ακίνητα, δεν είναι μόνο σπίτια. Είναι και μαγαζιά, είναι και οικόπεδα, είναι και κτίρια, είναι και εμπορικά κέντρα. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι μόνο σπίτια. Ακίνητα. Η λέξη ακίνητα είναι θολή για να παρασύρει τον κόσμο και να πει όχι, αυτοί έχουν 25 σπίτια. Δεν έχουν 25 σπίτια. Μπορεί να είναι μαγαζιά, μπορεί να είναι εμπορικά κέντρα, μπορεί να είναι οτιδήποτε ακίνητο. Έτσι. Εμείς από αυτό το ραδιόφωνο προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα, αλλά δυστυχώς έχουν ανασφάλειες πολλές και φοβίες.
1: Φίλε, άκουσε με λίγο. Θεωρώ το ότι ο κόσμος έχει πέσει θύμα των δημοσκοπήσεων. Γιατί? Βλέπω ότι ακόμα και εσύ, και δεν στο κρύβω, πας με βάση αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις. Μου απάντησες το ότι έχει 10 με 12%. Και αυτό είναι μία απάντηση των δημοσκοπήσεων. Όταν συζητάς με φίλους σου, στον κύκλο σου, όταν βγαίνεις έξω στον δρόμο και μιλάς με Έλληνες πολίτες, ψηφοφόρους, τι απόψεις έχουν? Οι περισσότεροι λένε ζήτω η Ελλάδα στους Έλληνες. Κανένας δεν θα σου πει ότι είναι υπέρ των παράνομων μεταναστών, πέρα από κάποιους αριστερούς. Έτσι δεν είναι? Το βλέπω διαφορετικά.
0: Κοίτα, εσύ το βλέπεις καλά. Αλλά αυτό που λέει ο Έλληνας δεν είναι και αυτό που θα ψηφίσει στην κάλπη.
1: Σωστό.
0: Έτσι, γιατί πολλές φορές οι Έλληνες είναι μεγαλόστομοι στα λόγια, αλλά δειλοί στην πράξη. Κοίτα τώρα που έχουν συρρυκνωθεί η αγοραστική τους δύναμη, τι αντίδραση υπάρχει. Κοίτα τι αντίδραση υπάρχει. Τα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να γράφουν υπερκέρδη. Η ΔΕΗ πετσοκόβει τον κόσμο χωρίς να αντιδράσει κανένας. Θα πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση. Θα πρέπει ο πατριωτικός χώρος να οργανώσει τους Έλληνες ώστε να υπάρξει μια αντίδραση σε αυτό το καθεστώς. Αυτό είναι καθεστώς, δεν είναι δημοκρατία. Δεν υπάρχει καταρχάς ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία. Υπάρχει λογοκρισία. Είδες, εσένα σου ρίξανε 5.000 πρόστιμο. Στην ΕΠ πόσα πρόστιμα έχουν ρίξει?
1: Τίποτα.
0: Στο ΜΕΓΑ, στον Αντένα, πόσα έχουν ρίξει? Τίποτα. Δηλαδή είναι στοχευμένη επίθεση εναντίον του Focus. Μην το παίρνεις προσωπικά, το Focus χτυπάνε. Σαν σταθμό. Γιατί ο Focus τους ενοχλεί περισσότερο. Είναι ένα γκάδι στο παπούτσι τους μέσα. Και μέσω των προστήμων ξέρουνε ότι επειδή υπάρχει οικονομική ανέχεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να αντέξει μια οικονομική επίθεση μεγάλης κλίμακας. Και αυτοί σχεδιάζουν οικονομικές επιθέσεις. Ο Μητσοτάκης στο γραφείο του έχει και Αμερικάνους και άλλες ειδικότητες που όλοι μαζί σκέφτονται όπως η ομάδα αλήθειας. Πώς θα πλήξουν ηθικά
1: όσους πάνε κόντρα
0: τον αντίπαλο.
1: Ναι, όσους πάνε κόντρα.
0: Ναι, όσους πάνε κόντρα. Μα αυτοί, έστω και με ψέματα, έστω και με υπερβολές, έστω και με παραλήψη γεγονότων, αυτά που συζητάμε εδώ στην εκπομπή, γιατί δεν τα δημοσιεύουν? Γιατί δεν τα λέει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία? Και τα κρύβουνε. Έχεις ακούσει καμιά από τις εκπομπές μας να το κοινοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία? Αυτό το τρίο που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλιό κομμουνιστικό κόμμα εσωτερικού και έχει αναλάβει εργολαβικά τη θέση του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν μπορώ να σου πω για τον Τσίπρα, γιατί είναι ελεγχόμενος.
1: Τι εννοείς είναι ελεγχόμενος, ότι τον ρίξαν στο παιχνίδι επίτηδες?
0: Ναι.
1: Καλά, παιχνίδι. Αυτά είναι δεδομένα, ρε Δημήτρη, τώρα τι λέμε.
0: παίζει παιχνίδι.
1: Καλά, πλάκα κάνουμε. Όλοι παίζουν το παιχνίδι τους, Δημήτρη, τώρα. Και να σου πω και κάτι, γιατί και για το Σαμαρά συζητούσαμε. Ο Σαμαράς έκανε κόμμα για να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι φιλάργυροι, όλοι αυτοί που πάνε για την καρέκλα στη Βουλή, είτε είναι καθηγητές είτε είναι αξιωματικοί, είναι ότι είναι. Δεν το κάνουν, ρε αδερφέ, για τον ελληνικό λαό. Ρε Δημήτρη, τώρα έχουμε περάσει από 40 κύματα. Δεν γίνεται να λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Δεν το κάνουν για τον ελληνικό λαό.
0: Φυσικά.
1: Για την τσέπη τους το κάνουν. Προσωπικές φιλοδοξίες είναι. Δεν είναι άνθρωποι που, του αγώνα της πρώτης γραμμής.
0: Κοίτα, ο λόγος τους είναι πλακατζίδικος, αλλά ο κόσμος τους έχει πάρει στα σοβαρά. Είναι πλακατζίδες, κανονικοί πλακατζίδες. Λένε ανέκδοτα.
1: Μήπως περνάνε και πλακάκια.
0: Όχι, για την πλάκα λέω. Ο Γεωργιάδης κάθε φορά που μιλάει λέει και ένα ανέκδοτο.
1: Καλά.
0: Αλλά αυτό τον παίρνει σοβαρά. Άμα δεις το έργο του Γεωργιάδη στα νοσοκομεία, τι χάλι υπάρχει. Τι χάλι υπάρχει στα νοσοκομεία με τα ράτσα και τις αναμονές και. Ο Γεωργιάδης έχει ένα στόχο να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ και οι Έλληνες να μην μπορούν να έχουν δωρεάν υγεία.
1: Και θα το κάνει! Θα το
0: μα
1: κάνει.
0: Ήδη το έχει κάνει.
1: Έτσι,
0: μα
1: έτσι.
0: Δεν αντιδρά κανείς.
1: Έτσι, αδερφέ, έτσι.
0: Μα δεν αντιδρά κανείς. Να σου πω, είμαστε το γαλατικό χωριό μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ακριβώς.
1: Και... Ακριβώς αυτό που λες είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα. Αλλά να σου πω κάτι. Η παράνοια που επικρατεί εκεί πέρα έξω δεν αναγνωρίζει τίποτα, ρε. Από πάνω μας βρίζουνε κιόλας. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε, ρε. Να σας βοηθήσουμε θέλουμε και μας βρίζετε.
0: Ο φανατισμός είναι τύφλωση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο φανατισμός είναι τύφλωση. Εμείς προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από όλα και από όλους για να πούμε στους ακροατές δύο καθαρές αλήθειες. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολεμάνε από παντού. Μας πολεμάνε από παντού.
1: Έτσι.
0: Πολεμάνε το focus από παντού. Αλλά ο focus αρχίζει και ισχυροποιείται πάρα πολύ. Είναι πολύ ισχυρός σταθμός. Πρέπει να το ξέρεις, εδώ στην Αθήνα ακούνε focus. Στην Αυστραλία ακούνε focus.
1: Εννοείται.
0: Έχω ένα φίλο που είναι ναυτικός, που ήρθε χθες και μου λέει, ρε Δημήτρη, σας ακούγαμε μέσα στο πλοίο όλοι.
1: Έτσι πρέπει, παντού φόκους, Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Ναι, Γρηγόρη, ταξιδεύουμε με τα πλοία.
1: Ταξιδεύουμε με τα πλοία σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, καλό απόγευμα.
1: Υγεία, καλό μεσημέρι να έχεις, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρης Τραπεζικός, φίλοι μου, για άλλη μια φορά εξαιρετικός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη μέρα είναι εδώ πέρα μέλος. Κομμάτι, κεφάλαιο ολόκληρο του Focus FM 103,6. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι. Θεσσαλονίκη Focus FM 103,6. Αθήνα Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, το είπαμε. Ράδιο Γάμα στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και το απόγευμα ή αύριο το πρωί, ανάλογα πότε θα προλάβω, γιατί τρέχω πραγματικά. Το αρθράκι για το τι έγινε με τα Τέμπη και τα προσωπάκια τα συγκεκριμένα. Δώσε και σώσε!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ εν μέσω ισοκομματικών τριβών. Ένα κρίσιμο 48ωρο ξεκίνησε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία σήμερα και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Συνεδριάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της Κουμουνδούρου. Στα νέα κόμματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δώρων, κατάργηση έμφυα και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Στα 1.600 αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Αβεβαιότητα στις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου, απίθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελούν νόμιμους στόχους. Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, όπου πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σημειώθηκε το πρωί από ναυτικό ντρόουν. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν ήταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα και ετέθη εκτός ελέγχου. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να σταματήσουν οι μάχες και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επιβλέψουν μια κατάπαυση του πυρός. Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 έως και 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All-in-One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Θα δώσουμε όλη την επικαιρότητα, θα δώσουμε τα μεταγραφικά των ομάδων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και ό,τι άλλη μεταγραφική κίνηση υπάρχει. Θα δώσουμε τα μπασκετικά πλέον, γιατί εξαναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων, και το εξαναγκαζόμαστε με την καλή έννοια, εκ των πραγμάτων να ασχοληθούμε με τα θέματα του μπάσκετ περισσότερο και όχι με τα θέματα του ποδοσφαίρου. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση στις ομάδες όσον αφορά τα μεταγραφικά τους, είναι γεγονός ότι το ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ δεν έχει κάποια πρόοδο σήμερα που μιλάμε. Το ποδόσφαιρο στον Άρη ομοίως, και το ποδόσφαιρο στον Ηρακλή όλα πάνε από Δευτέρα και για τους τρεις. Και είναι ψιλοαναμασίματα αυτά τα οποία λέγονται. Βεβαίως βγαίνουν κάποιες πληροφορίες, τις οποίες θα δώσουμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε και Απόλλων Καλαμαριά σήμερα, που ανεβαίνει στη Σούπερ Λίγκα 2, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Βαζάκας και ο... θα έχει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή του Απόλλωνα Καλαμαριάς, και επίσης ο Ανδρέας Μπονόβας και αυτός θα έχει ένα ρόλο για γενικός αρχηγός στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα τα δούμε αναλυτικά. Τώρα ακούστε, θα ξεκινήσω με τα μπασκετικά, γιατί πραγματικά γίνεται ο χαμός στην Θεσσαλονίκη και σε Άρη και σε ΠΑΟΚ και σε Ηρακλή, γιατί σήμερα στο Ιβανόφιο έγινε ένας χαμός για τα διαρκείας του Ηρακλή. Χτες είχαμε μια συνέντευξη εδώ με τον κύριο Φάνη Ταρνατόρο, η οποία έκανε πάταγο στην κυριολεξία, γιατί είχα και πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Θα την ξανακούσετε, όσοι δεν την ακούσατε. Θα κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής θα την μεταδώσουμε τη συνέντευξη με τον Φάνη Ταρνατόρο, που είπε φοβερά πράγματα, κυρίως για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή. Και θα έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά, δεδομένου ότι, να πούμε ότι ότι σήμερα η ΔΕΑΒ, είναι και αυτό κάτι το οποίο ξέχασα να το πω στην αρχή γιατί ήθελα να το σχολιάσω, θα σας θυμίζω ότι χτες σας είπα ότι απολογήθηκε ο ΠΑΟΚ για όσα έγιναν, όπως τουλάχιστον η ΔΕΑΒ έχει καταγράψει στη Φυσούνα, στο Παλατάκι, και σήμερα βγήκε ανακοίνωση ότι ο ΠΑΟΚ τιμωρείται με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Και αυτό, να πούμε ότι θα ισχύσει από το νέο πρωτάθλημα. Θα δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της νέας σεζόν χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτό δεν είναι καλό, να ξέρετε. Και άμα γίνει καμιά κλήρωση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Άρης, όπως αντιλαμβάνεστε, και ΠΑΟΚ Ηρακλής ακόμη, όπως αντιλαμβάνεστε, και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στα ντέρμπι δηλαδή, αυτά θα ήταν τίνκα το γήπεδο. Το γήπεδο έτσι κι αλλιώς ήταν τίνκα. Αλλά και δεν μιλάω τώρα ότι τα έσοδα, και άμα δεν πάρει ας πούμε 100 χιλιάρικα από ένα παιχνίδι ο κύριος Μιστακίδης θα τρελαθεί ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το λέω αυτό. Λέω όμως ότι για ποιο λόγο να στερήσεις και από αυτούς οι οποίοι θα αγοράζουν εισιτήριο διαρκείας για τον ΠΑΟΚ να μην δουν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Γιατί κάτι έγινε στη Φυσούνα, όπως τουλάχιστον λέει η ΔΕΑΒ. Ελπίζω και εύχομαι η ΔΕΑΒ να έχει και την ίδια ευαισθησία και σε αυτά που γίνονται και στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και ενδεχομένως μπορεί να γίνουν και σήμερα. Γιατί προανήγγειλε κάποια πράγματα ο κ. Γιαννακόπουλος εν ώψη του σημερινού δεύτερου τελικού ανάμεσα στις δύο ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει στο ΆΚΑ. Δεν θα είναι δικιά μου ευθύνη, είπε. Αυτό τι σημαίνει? Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Πρώτο να πω ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και με τον Κεμ Μπίρτς. Ο Κεμ Μπίρτς για συμβόλαιο ενός έτους, διαρκείας ενός έτους, είναι 2-6, 33 ετών, Καναδός σέντερ, και έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα. Σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση. Πέρσι έπαιξε με τη Φενέρ Μπαχτσέ, πήρε και τον τίτλο της EuroLeague. 3,9 πόντους, 4 rebound κατά μέσο όρο στην περσινή περίοδο, έτσι. Και επίσης έχει παίξει στον Ολυμπιακό στο παρελθόν, αν το θυμάστε. Ο Κεμ Μπίρτς θεωρείται, έχει ένα καλό βιογραφικό στην Ευρώπη.
είναι σκληρός παίκτης, σκληρός παίκτης, άμυνα, καλή άμυνα και σταθερότητα κοντά στο καλάθι. Έτσι λοιπόν ο Σπανούλης τον θέλει και λένε οι πληροφορίες ότι μεταξύ αυτών που θέλει ο Σπανούλης από τους πρώτους είναι ο Κέμπριτζ. Λοιπόν, επίσης στο μπάσκετ του Άρη, λόγω του γεγονότος ότι ο Σπανούλης έφερε τους δικούς του συνεργάτες, τα είπαμε χτες για Χαραλαμπίδη και λοιπά, ο Διονύς Αγγέλου, ο οποίος είχε ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο με τον Άρη, είναι ο γιος του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος κάνει και αυτός τη δική του καριέρα, μετακομίζει από τον Άρη στο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος θα παίξει Α1, θα παίξει Super GBL και εκεί θα είναι συνεργάτης του Θανάση Γιαπλέ. Συνεργάτης του Θανάση Γιαπλέ λοιπόν ο Διονύσης Αγγέλου, ο οποίος ένα διάστημα είχε αναλάβει και πρώτος προπονητής στον Άρη, όπως λένε οι πληροφορίες. Τώρα από εκεί πέρα, εκτός του Κεμ Μπίρτς, ο Άρης στον Άρη λένε ότι έχει γίνει και μία επικοινωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Παιχτάρα χωρίς αμφισβήτηση. Αμερικάνος γκάρντ. Και προσφάτως συναντήθηκε με τον Σπανούλη. Αυτή σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Και αυτή η συνάντηση με τον Μάικ Τζέιμς έχει βάλει φωτιά κυριολεκτικά και όλοι περιμένουν ότι μπορεί να είναι μια ενδεχόμενη μεταγραφή του στον Άρη. Τώρα μιλάμε για εάν ο Άρης πάρει το James, το Mike James, μιλάμε για θα παραμιλήσει η Ευρώπη. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί είναι, σας λέω, είναι παιχτάρα, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα. Μπορείτε να μπείτε και να τον ψάξετε, να το δείτε όσοι δεν το ξέρετε ενδεχομένως. Από εκεί και πέρα όμως θεωρείται μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, αλλά μέχρι στιγμής είναι συζητήσεις και εκτιμήσεις. Όχι κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής το ότι όμως συναντήθηκε με τον Mike James, υπάρχει και φωτογραφία. Θα μπορούσε να πει κάποιος: ναι, ρε φίλε, συναντήθηκαν να φάνε μαζί γιατί είναι φίλοι. Οκ. Okay. Απ' την άλλη πλευρά, ξαφνικά ο Σπανούλης πήρε τηλέφωνο τον Mike James και του λέει: μετά από 3 χρόνια που είχαμε συναντηθούμε, 2, έλα να τα πούμε λίγο, να πιούμε ένα καφέ ή να φάμε ένα πιούμε ένα κρασί κλπ. Έτσι εύκολα, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Θα δούμε. Επίσης, ο Νέναντ Δημητρίεβιτς είναι ο εκλεκτός του Σπανούλη, όπως λένε οι πληροφορίες, για τη θέση του βασικού playmaker του Άρη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Δημητρίεβιτς με τον Άρη έχει μιλήσει, Νένταντ Δημητρίεβιτς, και αυτός πολύ καλός παίκτης, και αυτός παίκτης ο οποίος πέρσι ήταν στην Αρμάνι Μιλάνο, στη διάρκεια της χρονιάς έγινε και πρωταγωνιστής και λοιπά, και έκανε και στην Ούνιξ Καζάν μια καλή χρονιά, έχει μέσο όρο 18,3 πόντους και 6,9 assist αναν αγώνα και 42% ευστοχία έξω από τη γραμμή του τρίποντου. Φοβερή σεζόν είχε κάνει με την Ούνιξ Καζάν. Μετά πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο και στην αρχή ήταν δευτερεύον playmaker, αλλά μετά έγινε πραγματικά ο βασικός με 11 πόντους. Πέρσι έπαιξε με την Bayern, έτσι, με τη φανά της Bayern. Νομίζω θα τον έχετε παρακολουθήσει όσοι βλέπετε και ευρωπαϊκό μπάσκετ. 11 πόντους με την Bayern Μονάχου, 4,1 assist κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, 44% έξω από τη γραμμή του τρίποντου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή σαν playmaker. Από τα καλά ονόματα, χωρίς αμφισβήτηση, και ο συγκεκριμένος ο Νέναντ. Και επίσης στον Άρη, κάθε ώρα που περνάει βγαίνει και ένα καινούργιο όνομα. Πραγματικά γίνεται χαμός, δηλαδή οργασμός θα έλεγα. Και εδώ υπάρχει και μία πρόταση, η οποία από χτες κυκλοφορεί από πλευράς, πρόταση ότι θα γίνει από πλευράς Βιλερμπάν για τον Νουά. Η γαλλική ομάδα φαίνεται διατεθειμένη να πληρώσει το EuroLeague Out που έχει στο συμβολαιό του ο Γάλλος, γιατί λέει ότι αν έρθει η ομάδα από την Ευρωλίγκα με τόσα λεφτά φεύγω. Και το συμφώνησε ο Άρης, από εκεί πέρα όμως ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει τίποτα. Και επίσης ακούγεται και το όνομα του Ζίζιτς, ο οποίος Ζίζιτς είναι και αυτός πάρα πολύ καλή επιλογή εφόσον και του Μοκόκα που θέλει ο Άρης, του πρώτου σκόρερ και MVP του EuroCup κατά την περσινή περίοδο. Τώρα εγώ σας έχω πει 5 παίχτες. 6 πρωτοκλασσάτους στην Ευρωλίγκα. Προσέξτε, και ένα στο EuroCup. Ο MVP. Δηλαδή δεν μιλάμε για τις πλάκας επιλογές. Οι επιλογές είναι πολύ δυνατές. Αυτές που τουλάχιστον φαίνεται να γίνονται.
Σήμερα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Μήτρου Λόγκ. Πριν από λίγο ανήκει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ο Νάζ Μήτρου Λόγκ, ο διεθνής γκάρ, ο οποίος δεσμεύτηκε με τριετούς διάρκεια συμβόλαιο, παρακαλώ. Ο ΠΑΟΚ αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση της ομάδας μετά την ένταξη στο ρόστερ του Μάρκους Φώστερ. Αυτή είναι η επιλογή. Είναι Μήτρου Λόγκ, Νάζ Μήτρου. Είναι πρώτα Μάρκους Φώστερ και τώρα Νάζ Μήτρου Λόγκ. Δεν μιλάμε βέβαια για τους Έλληνες κλπ. Τα έχουμε πει αυτά. Μιλάω για ξένους παίκτες. Ο Μήτρου Λόγκ λοιπόν είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Νάζ Μήτρου Λόγκ, ο αδερφός του παίχτη που παίζει στον Άρη και ανανέωσε μέχρι το 28. Ο ΠΑΟΚ επίσης χτυπάει τη μεταγραφή του Χάτζινς. Ο παίχτης αυτός, ο Τρέβορ Χάτζινς, σύμφωνα με δημοσιεύματα πάντα, είναι γκάρ, παίζει στην γαλλική Λεμάν και επίσης αναφέρεται ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει. Μέσος όρος 16,8 πόντους, 3,9 assist σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής μέσω όρο. Δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις στην περιφέρεια. Και επίσης ο ΠΑΟΚ με την κίνηση αυτή δείχνει ότι θέλει και την ποιοτική αναβάθμιση της ομάδας του ρόστερ, καλύτερα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Επίσης υπάρχουν οι προτάσεις του ΠΑΟΚ από την Ισπανία, βγαίνει η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει Σίλτς και Μπίρτς. Τα δημοσιεύματα είναι έντονα. Να πω ότι ο Σέιβον Σίλτς της Αρμάνι Μιλάνο, δανός, small forward, τελειώνει το συμβόλαιό του τώρα και το Μιλάνο θέλει να τον κρατήσει και του χρόνου, αλλά με μειωμένες αποδοχές. Τα λεφτά του ΠΑΟΚ είναι περισσότερα, του κ. Μιστακίδη. Είναι παίκτης 32 ετών, ευρωλιγκάτος. Τη σεζόν 25-26 είχε 12,7 πόντους, 3,2 rebound και 2,7 assist. Όχι ευκαταφρόνητα όλα. Και επίσης είναι και ο Κεμ Μπίρτς, ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι αυτός που σας ανέφερα προηγουμένως και για τον Άρη. Και αυτός προτάθηκε και στον ΠΑΟΚ και αυτόν τον συζητάει ο ΠΑΟΚ. Πήρε πέρσι με την Φενέρμπαξε την Ευρωλίγκα με 3,9 πόντους, 4 rebound μέσω όρος φετινή Ευρωλίγκα υπό τις οδηγίες του Γιασικεβίτσιους, όπως σας είπα. Και αυτόν τον παίχτη, δηλαδή και τον Μπίρτς, τον θέλει ο ΠΑΟΚ, όπως και για τον Άρη σας τον ανέφερα τον συγκεκριμένο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζει και ένα κόλπο γκρόσο, αλλά Euroleague, για τον Φαλ και τον Μακ Κίσικ, δύο παίχτες για τους οποίους εξέφρασε ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ. Νίκος Καλάθης, Wild Clyburn, πραγματικά δείχνουν αυτά τα ονόματα που σας ανέφερα ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πολύ ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ, με δεδομένο ότι το budget του Άρη θα είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια, που μπορεί να γίνουν και 11-12 κάπου εκεί. Το budget του ΠΑΟΚ, λένε οι πληροφορίες, θα τα δούμε αυτά στο τέλος, εκεί θα φανεί, θα πάει στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγα, παιδιά. Από εκεί που είχε 700.000 ο ΠΑΟΚ, 17 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για άλλο επίπεδο, άλλη ομάδα, άλλες σκέψεις και άλλοι στόχοι, χωρίς αμφισβήτηση. Βέβαια, ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ είναι η κατάκτηση του EuroCup. Ο Άρης δεν λέει κάτι τέτοιο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ο ΠΑΟΚ το λέει ευθέως. Πάω να πάρω το EuroCup για να παίξω την επόμενη χρονιά Ευρωλίγκα, παίρνοντας το εισιτήριο. Γιατί φέτος η Μπουργκ, η οποία πήρε το EuroCup, δεν θα παίξει Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Δήλωσαν οι άνθρωποι της Μπουργκ ότι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να παίξουν στην Ευρωλίγκα και προκειμένου να καταστραφεί η ομάδα τους, καλύτερα να μείνουν εντός των τυχών και να κάνουν τη νέα προσπάθεια, ξανά προσπάθεια στο EuroCup, όπως λένε χαρακτηριστικά. Αυτό ανοίγει ένα δρόμο για κάποια άλλη ομάδα πιθανή για την, Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ δηλώνει υποψήφιος μαζί με την Μπεσίκτας, είναι και άλλες ομάδες όμως, και οι πιθανότητες για τον ΠΑΟΚ είναι λίγες, ελάχιστες λένε οι πληροφορίες. Το πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ ότι θα πάρει μέρος στο EuroCup της επόμενης αγωνιστικής περίοδου και εκεί θα διεκδικήσει, όπως σας είπα, την κατάκτηση του EuroCup για να πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της μεθεπόμενης περίοδου. Ο Άρης από την άλλη πλευρά, γιατί μιλάμε και για τον Άρη. Κάτι που αμέλησα για τον ΠΑΟΚ, να πω ότι υπάρχει στα ενδιαφέροντα του ΠΑΟΚ ο Κάιλα Αλεξάνδερ της Turk Telekom, όπως σας είπα πριν από λίγο. Ο Κάιλα Αλεξάνδερ, ο οποίος δεν ανανέωσε με την Turk Telekom και μένει ελεύθερος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Και βέβαια όλα αυτά
με αποφάσεις του Τρινκέρι, ο οποίος κρατάει και τον Περσίδη. Τον κρατάει τον Περσίδη. Λεπτομέρειες απομένουν. Ο Τρινκέρι τον θέλει στην ομάδα και όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι ο συγκεκριμένος ο παίκτης, ο Έλληνας, ο Περσίδης, από τους παίκτες που ρολίστες που θα τους βάλει στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Νομίζω ότι όλα βαδίζουν πολύ σωστά και πολύ ωραία, έτσι. Και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη πιστεύω, αλλά και για τον Ηρακλή, γιατί για τον Ηρακλή πέρα από το ότι εντάξει δεν είναι αυτής της εμβέλειας η επένδυση που θα γίνει στον Ηρακλή, αλλά ο Ηρακλής μετά την απόκτηση του Melvin, του Cleveland Melvin, ο οποίος πέρσι έπαιξε στον ΠΑΟΚ και ήταν, τα πήγε περίφημα, τώρα από εδώ και πέρα αποφασίστηκε ότι βεβαίως παραμένει ο Λούκιτς, εννοείται, με Καραποστόλου και Βγενιάδη. Αυτοί θα παραμείνουν στην ομάδα, με τους βοηθούς του δηλαδή. Ο Ηρακλής τώρα θέλει τον Λάντριους Χόρτον, ο οποίος Λάντριους Χόρτον παίζει στην Τζίκη Βαρσοβίας. Τη θυμάστε την ομάδα, την Τζίκη Βαρσοβίας? Είναι η ομάδα που απέκλεισε τον Ηρακλή, απίστευτο και όμως αληθινό. Και αυτό ήταν καταπληκτικός, έβαλε 27 πόντους και 8 rebound στο Ιβανόφιο, όπου κέρδισε 84-83 η ομάδα του Ιτζίκη Βαρσοβίας τον Ηρακλή, ο οποίος είχε χάσει και με 7 πόντους στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία και αποκλείστηκε και πέρασε η Ιτζίκη Βαρσοβίας. Ο 28χρονος Χόρτον έχει 1,93 ύψος, έπαιξε στην Κύπρο 3 πολύ καλές σεζόν, ψιλομιλάει και ελληνικά. Μία στην Ανόρθωση, 2 στον Κεραυνό και ακολούθησε και η Πολωνία και η Τζίκη. Και φέτος ήταν εκεί μεγάλος πρωταγωνιστής, 18,4 πόντους, 4,3 rebound, 3,6 assist. Πολύ πιθανό να βρεθεί με μια μεγάλη ευκαιρία καριέρας στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου υπάρχει διαρκής ανωδική τάση. Ο Ηρακλής λοιπόν έχει κάνει ήδη 2 επίσημες κινήσεις, σας θυμίζω. Πήρε τον Cleveland Melvin, όπως σας είπα πριν από λίγο, και σας θυμίζω ότι έχει πάρει και τον Jacob Hudson, έτσι, Jacob Hudson. Στους ψηλούς τα πάει καλά. Και τώρα θέλει να μπαίξει στην περιφέρεια. Αυτός εδώ, αυτό το πολυβόλο, ο Λάντριους Χόρτον, μπορεί να είναι η επιλογή του Ηρακλή στην περιφέρεια. Και μέσα σε όλα, σημειώστε ότι σήμερα έγινε χαμός με τα διαρκεία στο Ιβανόφιο. Ξεκίνησαν από την Τρίτη την καμπάνια. Σήμερα, από σήμερα όμως, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει χαμός και τα εισιτήρια διαρκές θα εξαφανιστούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουν τελειώσει όλα. Δεν είναι και πάρα πολλά εδώ που τα λέμε. Και θα μείνουν κάποια, γιατί είναι υποχρεωτικό αυτό, να μείνουν κάποια για τους αγώνες. Νομίζω 20-25%. Αν δηλαδή το Ιβανόφιο παίρνει 2.500 κόσμο, 500 εισιτήρια πρέπει να τα αφήσουν καβάντζα για τους αγώνες και να δώσουν τα 2.000 εισιτήρια διαρκείας. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες οι οποίες έχουμε. Η είδηση της τελευταίας στιγμής λοιπόν που σας ανέφερα πριν από λίγο, ότι ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον Ναζ Μίτρου Λόγκ. Πολύ μεγάλη μεταγραφή, χωρίς αμφισβήτηση. Πάρα πολύ καλός παίκτης, παιχτάρα στην κυριολεξία. Γεννημένος το 1993 στο Οντάριο του Καναδά, κάτοχος ελληνικού και καναδικού διαβατηρίου, όπως ξέρετε όλοι σας, 1,93 ύψος, έπαιξε στο Iowa University, το 2017 έφυγε από εκεί με 15,1 πόντους, στην περίοδο 23-24 έπαιξε στη Ζαλγκίρις Κάουνας και από τον Νοέμβριο του 23 στον Ολυμπιακό, σας θυμίζω, 2 σεζόν με τον Ολυμπιακό, 52 παιχνίδια Ελλάδα-Ευρώπη, 4,2 πόντους, 1,4 rebound, πήρε το κύπελο Ελλάδας το 2-24 και το Super Cup το 2-24, πρωταθλητής το 2-25 και στη διάρκεια της σεζόν που τελείωσε, 25-26 τώρα δηλαδή, έπαιξε στην Ιταλία με την Νάπολη. 22 αγώνες, είχε 13 πόντους, 5,6 rebound, 4,1 assist κατά μέσο όρο. Ο Ναζ Μίτρου Λόγκ, διεθνής, με την εθνική ομάδα μπάσκετ, με την οποία έκανε ντεμπούτο στις 21-11-24 με 12 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, έτσι ρεπορτάζ για μπάσκετ έχουμε να κάνουμε πολλά χρόνια, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από τα Άρης ΠΑΟΚ. Από τα ΠΑΟΚ Άρης, δηλαδή πάνω από μια εικοσαετία. Βεβαίως υπήρξαν και περιπτώσεις που είχαμε τις κλάμψεις, που είχαμε τους ευρωπαϊκούς τίτλους για τη Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, εννοείται. Για τον Ηρακλή που έπαιξε με Σούμποτς προπονητή στο πρωταθλητριό τότε, σημερινή Ευρωλίγκα. Είχαμε δηλαδή κατά διαστήματα, αλλά για να κάνω ρεπορτάζ έτσι, με τόσους παίχτες, με αυτόν τον οργασμό που παρατηρείτε, πραγματικά έχω πάρα πολλά χρόνια. Και να μην κάνω τίποτα, να μην πω τίποτα για ποδόσφαιρο. Δεν έχω να πω τίποτα για ποδόσφαιρο. Και γιατί δεν έχω να πω τίποτα για ποδόσφαιρο? Γιατί
Ο ΠΑΟΚ πάει από εβδομάδα Τρίτο-Τετάρτη, Πέμπτη να ανακοινώσει κάποια στελέχη. Πιθανολογείται ότι και ο Ζήσης Βρίζας είναι μεταξύ των στελεχών που θα επιστρέψουν σε διοικητικό πόστο στον ΠΑΟΚ. Κάτι σαν, ας πούμε, όχι τεχνικός διευθυντής, αλλά κάτι σαν υπεύθυνος της ομάδας. Θα υπάρξει αναβαθμισμένος ρόλος του Βιερίνια. Το Βρίζα μπορεί να τον κάνουν και αντιπρόεδρο για να συμμετάσχει και στις επιτροπές κάτω στην Αθήνα, γιατί το είχε από το παρελθόν. Άρα μπορεί να είναι και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ζήσης Βρίζας, αναπληρωτής πρόεδρος, κάπως έτσι, γιατί ήταν και πρόεδρος ο Βρίζας στο παρελθόν, σας θυμίζω, μετά το Ζαγοράκι. Και αυτή την διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη Super League ΑΕΠΟ την ξέρει ο Βρίζας. Άρα μπορεί να ακολουθήσει τη γραμμή και μπορεί να παίξει και το δικό του ρόλο κάτω στην Αθήνα, όπου είναι βεβαίως τα κέντρα αποφάσεων. Πιθανολογώ λοιπόν ότι ο Βρίζας θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο σαν αντιπρόεδρος ή αναπληρωτής πρόεδρος, αλλά θα έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Super League και της ΕΠΟ όταν δεν μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορεί. Τώρα, από εκεί πέρα, σε κάποιες σοβαρές βέβαια συνεδριάσεις της Super League θα παίρνει μέρος ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης και όχι ο Ζήσης Βρίζας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν της παρούσης. Και επίσης, πιθανολογούν οι άνθρωποι που ασχολούνται γενικότερα με τον Άρη ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα και θα έχετε διαπιστώσει ότι οι οπαδοί του Άρη ασχολούνται μόνο με τον μπάσκετ και σε καμία περίπτωση δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη στο μπάσκετ και αυτή η εκτόξευση του ενδιαφέροντος μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την πρόσληψη κυρίως Σπανούλη στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, νομίζω ότι θα γινόταν ψιλοχαμός ή ψιλοχαμούλης, πέστε το όπως θέλετε, από τη στιγμή που χάθηκε ο ταξιάρχης Φούντας και πήγε και τον τζίπησε και τον ξαναπήρε Όφη. Ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος μάλλον έπαιξε ένα παιχνίδι στην πλάτη του Άρη που δεν το κατάλαβε ο Καρυπίδης, ή θα έπρεπε την ημέρα που έκανε το ραντεβού ο Καρυπίδης με τον ταξιάρχη Φούντα να του πει: «Έλα εδώ, πάρε και 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα προκαταβολή», αν είχε να του δώσει τόσα εκείνη τη στιγμή.

0: πάμε στους 5. Πρέπει να πάρει ένα half, πάμε στους 6. Πρέπει να πάρει έναν extreme, πάμε στους 7. Και ένα δεκάρι, πάμε στους 8. Ο κύριος Γρηγορίου θέλει 8 παίκτες ενδεκαδάτους. Για να δούμε, θα τους πάρει ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Ρούμπεν Ρέγγες ή όχι. Θα φανεί αυτό τις επόμενες ημέρες. Στον Ηρακλή επίσης από εβδομάδα οι ανακοινώσεις. Ο Ηρακλής έχει κλείσει παίκτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, έχει κλείσει 7 ποδοσφαιριστές ο Ηρακλής. Και πιθανολογώ ότι αυτοί οι 7 ποδοσφαιριστές θα έρθουν, θα ανακοινωθούν μάλλον, συγγνώμη, την ερχόμενη εβδομάδα φυσιολογικά. Και οι 7 ποδοσφαιριστές θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνολικά ο Ηρακλής έχει κλείσει 14 παίκτες και χτες έγινε μια σύσκεψη μεταξύ των ανθρώπων του Ηρακλή με τον κύριο Μονεμβασιώτη και τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη και τον Γιάννη Κόντι. Όλοι μαζί μιλήσανε για μεταγραφικά θέματα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Ο Ηρακλής κινείται αθόρυβα, δεν ανακοινώνει κάτι, θα τα ανακοινώσει όλοι μαζί, άλλωστε δεν έχει ανακοινώσει κανείς τίποτα αυτή τη στιγμή. Καμία ομάδα δεν έχει προχωρήσει σε ανακοίνωση ποδοσφαιρική, δηλαδή μιλάω για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ηρακλή. Από ό,τι βλέπω και στην Αθήνα, εκτός του Φορτούνη που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που έκανε μεταγραφή, από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, η ώρα είναι 4.39 βέβαια, με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά έχουμε πολλά να πούμε, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για μια συνέντευξη η οποία πραγματικά πιστεύω ότι θα αφήσει όλους σας με πάρα πολλά ερωτηματικά για το ρόλο ορισμένων στη Θεσσαλονίκη. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μαζί από τις 4 έως 6 το απόγευμα ζωντανά. Και βέβαια, αφού σας ανέλησα τα πάντα όσον αφορά τα μεταγραφικά ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, κυρίως σε μπάσκετ βέβαια, γιατί έχει περάσει δεύτερη μοίρα το ρεπορτάζ ποδοσφαίρου μετά τα όσα γίνονται στο μπάσκετ στις τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης, κυρίως σε Άρη και ΠΑΟΚ, κυρίως σε ΠΑΟΚ και Άρη, αλλά και στον Ηρακλή με τις τελευταίες κινήσεις που γίνανε. Θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει κατά την προσωπική μου εκτίμηση μεγάλη στεναχώρια σε όσους είμαστε φίλοι του ποδοσφαίρου και παρακολουθούμε της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Και μιλάω για αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από 2-3 μέρες και μάλιστα ακόμη περιμένω κάποια απάντηση, κάποια ανακοίνωση, κάτι για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είναι κάτι που αποτελεί ντροπή για την πόλη και κυρίως για τους θεσμούς της, δηλαδή και για την Ένωση και για το Σύνδεσμο Διαιτητών, το ότι δεν έχει διαιτητή στη Super League 1. Λέει έχει έναν βαρίστα. Και τι έγινε? Μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει κανείς. Κανένας διαιτητής. Από ιδρύσεως της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Αυτό είναι τραγικό και για τη διαιτησία της Θεσσαλονίκης και για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό με έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, σαν πρώην διεθνής διαιτητής FIFA και καθηγητής διαιτησίας, ο κύριος Νίκος Φιλιππιάδης, ο οποίος ήταν και αρχιδιαιτητής στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Φιλιππιάδη.
1: Καλησπέρα Νίκο, να πω καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι να πούμε.
1: Και μακάρι να μην ήμουν αρχιδιαιτητής, τέλος πάντων.
0: Πάντως ήσασταν.
1: Ήμουνα. Πάλι εγώ μπροστά. Πάλι εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα.
0: Μα δεν μιλάει άλλος. Άλλος δεν μιλάει.
1: Τι θα γίνει.
0: Ο Μερτά έχουν κλείσει τα στόματα. Για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα.
1: Μια που το ανέφερε, Νίκο, όταν ήμουν 8 χρόνια πρόεδρος στην Επιτροπή Διαιτησίας, κάποιοι με απεκάλεσαν επαναστάτη. Ναι, επαναστάτης, όχι χωρίς αιτία, όπως ένα έργο που αν θυμάσαι παλιά με τον Τζέιμις Τιν, τον Αμερικανό ηθοποιό.
0: Εννοείται.
1: Αλλά επαναστάτης με αιτία. Και πώς να μην επαναστατήσω, αγαπητέ μου Νίκο? Πώς μετά από αυτό το ανοσιούργημα, θα το αποκαλέσω, που τελέστηκε σε βάρος της διαιτησίας της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης μας, του συνδέσμου μας. Φωνάζω, κράζω, γράφω, τρέχω, αλλά δυστυχώς έμεινα μόνος.
0: Το θέμα,
1: δεν υπάρχουν φωνές, Νίκο μου.
0: Δεν υπάρχουν. Και επίσης δεν υπάρχει φωνή.
1: Και άφησαν.
0: Ναι. Και άφησαν.
1: Πόσο θα αντέξω τώρα, δεν κατέχω και θεσμική θέση.
0: Ναι, πάντως.
1: Και δεν θέλω, συγγνώμη, και δεν θέλω να πω, ναι, σιωπούμε γιατί βολευτήκαμε. Δεν θέλω να το πω αυτό, αν και αρκετοί είναι βολεμένοι σε διάφορες επιτροπές και σαν παρατηρητές.
0: Γι' αυτό λέτε ότι κοφεύουν.
1: Δεν ξέρω, Νίκο μου,
0: μάλλον.
1: Δεν θέλω να το πω εγώ, τέλος πάντων.
0: Πάντως,
1: γιατί σου είπα, μου λένε επαναστάτη, μου λένε το ένα, το άλλο κτλ. Έμεινα μόνος, Νίκο μου, μόνος. Δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω.
0: Πάντως, επειδή μπορεί να μείνατε
1: τι
0: μόνος.
1: Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, δεν. Ούτε και οι πολιτευτέ μας. Έπιασα ένα βουλευτή, συγγνώμη τώρα το έφερε η ώρα. Σε κάποια εκδήλωση προχθές που έκανε ο Λάκης ο Ηλιόπουλος,
0: ναι,
1: θα μην πω το όνομά του, του είπα μερικά πραγματάκια, λέω γίνε ήρωας, φέρ το θέμα μέχρι τη Βουλή, αλλά δεν ξέρω,
0: νομίζω.
1: Άκρα του τάφου σιωπή.
0: Σωστό.
1: Μια ιστορία, Νίκο μου, και συγγνώμη που θα μονολογήσω περισσότερο, σε μια ιστορία 80 χρόνων από την ίδρυση του συνδέσμου, 1900, κράτησα και αυτό, 1945-2026, ήρθαν κάποιοι εισαγόμενοι ξενόφορτοι να τη διαγράψουν, να βάλουν τα φόπλακα στον πιο ιστορικό σύνδεσμο της Ελλάδος μας. Το προπύργιο, το φάρο της ελληνικής με τη λέξη πάνω στην ταφόπετρα χαραγμένη τη λέξη τέλος με κεφαλαία. Και το όνομα αυτού Λαουνάκη, η παρέα του, να μην τον ξεχάσουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Ανεπανέρχο το κακό μας έκανα.
0: Εγώ ήμουνα μαζί, ήσασταν και εσείς εκεί, όταν ήρθε ο Λανουάς στη Θεσσαλονίκη για να τα είχαμε δει, να δείξει κάποια πράγματα μαζί με τους συνεργάτες του, και ρωτήθηκε κάποια στιγμή πώς είναι δυνατόν ο σύνδεσμος Θεσσαλονίκης να έχει μόνο έναν διαιτητή, ότι έχει μόνο τον
1: Παπαδόπουλο. Νομίζω από τον κουμπάρο μου τον Τίνο
0: τον Τίνος, ναι, το ρώτησε ο Τίνος. Πώς είναι δυνατόν
1: πάντα,
0: ο σύνδεσμος να έχει έναν διαιτητή? Και η απάντηση του Λανουά εξέπληξε τους πάντες, γιατί τι είπε? Είπε, δεν με νοιάζει με να λέω ποιο σύνδεσμο είναι. Μπορεί να έχω, λέει, 10 διαιτητές από τη Σάμο και κανένα από την Αθήνα,
1: ναι,
0: και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε,
1: ναι.
0: Ποια Σάμμο με 12 σε ενσωματεία.
1: Όπως και το έκανε Νίκο μου.
0: Το έκανε.
1: Το έκανε. Το Καρπενίτσι έχει διαιτητή και δεν ξέρω, εγώ τα άσπρα μαύρα χώματα έχουν διαιτητή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. δεν ξέρω, άρχισα να σκέφτομαι τι, μήπως τα κάστρα έρθουν εκ των έσω. Ίσως, γιατί πολλά ακούγονται. Δεν ξέρω.
0: Εννοείται. Πάντως
1: πολλά ακούγονται. Η ευθύνη είναι Νίκο μου, η ευθύνη της Ευσημή είναι πολύ μεγάλη. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη είναι η ευθύνη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος της είναι συντοπίτης μας. Αυτός όρισε το Λαούνα και συνεχίζει να τον στηρίζει και να τον ορίζει. Αλλά μη μου πείτε ότι δεν γνώριζε. Ότι δεν γνώριζε ότι δεν υπάρχει διαιτητής στη Σούπερ Λίγκα Νέα από τη Θεσσαλονίκη. Το γνώριζε, δεν μπορεί
0: 100%.
1: Τώρα, εγώ όταν σε ορίζω εσένα δεν θα ξέρω τι έχεις στα χέρια σου και τα λοιπά. Αλλά και τι, δεν έκανε τίποτε για να αποτρέψει αυτό το μεγάλο κακό που έγινε.
0: Μιλάτε για τον κύριο Καγκάτση.
1: Ναι, φυσικά. Τρίτη χρονιά είναι, Νίκο μου, που οι διαιτητές μας δέχονται ραπίσματα. Και θα έλεγα όμως και την ευθύνη. Έχει ευθύνη και η Ένωση. Το ίδιο βράδυ της Κρήτης, μετά από αυτή την αποφράδα μέρα και είδηση, έπρεπε να συγκαλέσει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό θα έκανα εγώ σαν πρόεδρος της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής ένωσης της χώρας μας.
0: Και μια ανακοίνωση,
1: Ή μόνο στα λόγια, δεν ξέρω.
0: Μια ανακοίνωση, ούτε ανακοίνωση βγάλανε, καμία.
1: Όχι.
0: Ούτε ο σύνδεσμος.
1: Συμβαίνει, γι' αυτό είπα τα κάστρα. Μήπως τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν τι έγινε, τι μένουν στη Σμισκή, μόνο τα 4 γράμματα και δεν σιωπούμε, δεν υπάρχουν φωνές.
0: Τώρα κύριε Φιλιππιάδη, επειδή εσείς έχετε κάνει και έναν αγώνα, όχι μόνο εσείς και οι παλιοί όλοι, για να έρθουν και περισσότεροι διαιτητές, νέοι διαιτητές, σε σεμινάρια τα οποία γίνονται. Ένας είναι νέος διαιτητής και είναι 25 χρονών, ας πούμε, και θέλει να γίνει διαιτητής. Όταν ακούει ότι ο Λανουά κόβει τη Θεσσαλονίκη, θα πάει σε σεμινάριο για να γίνει διαιτητής, σου λέει, αφού δεν την υπολογίζουν τη Θεσσαλονίκη, ας πάω σε κανένα άλλο, σε καμιά άλλη. Εδώ έχει πάρει διαιτητή η Πρέβεζα, η Λευκάδα, η Σάμος με 13 σωματεία. Τα Γρεβενά που δεν έχουμε τίποτε με τους ανθρώπους, καλά κάνανε και πήρανε κλπ. Και, και δύο διαιτητές από τη Χαλκιδική που καλά κάνανε, δύο από την Πιερία πολύ καλά, δύο από την Μπέλα πολύ καλά, αλλά υπάρχουν κάποιες ενώσεις με 12 για 13 σωματεία. Και εμείς έχουμε 200 σωματεία και δεν έχουμε διαιτητή.
1: 250 σωματεία και 180 εν ενεργεία διαιτητές, Νίκο μου.
0: Απίστευτο. Κανένας δεν έκανε.
1: Η Ένωση, ναι. Απομακρύνονται οι διαιτητές. Αυτοί τώρα όλα τα παιδιά αυτά που δεν ανεβήκανε, που τους κατεβάσανε οι κατηγορίες, απομακρύνονται. Πώς η Επιτροπή Διαιτησίας του χρόνου θα βγάλει τα πρωταθλήματα? Δεν ξέρω. Τώρα εντάξει, δεν είναι και οι παράγοντες, πρέπει να βγουν με σημαία στα χέρια, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Τουλάχιστον εγώ θα το έθετα και θέμα πολιτικό πια αυτό που συμβαίνει με τη Θεσσαλονίκη εδώ και 3 χρόνια. Είναι ντροπή. Χίλιες φορές ντροπή.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Και μάλιστα η Ένωση έπρεπε να προστατεύσει τους διαιτητές, και τώρα που στο σύνδεσμο πλέει καινούριος άνεμος, δηλαδή με νέο διοικητικό συμβούλιο, που τα παιδιά τρέχουν, κοπιάζουν, αλλά δεν έχουμε δύναμη ως σύνδεσμος. Και η διαιτησίας με την καλύτερη χρονιά στα γήπεδα, χωρίς παρά ελάχιστα παράπονα στα 1000 τόσα παιχνίδια που έχουν βγει, έπρεπε να συμπαρασταθεί η Ένωση με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά γι' αυτό και οι διαιτητές απομακρύνονται, αποχωρούν αφού βλέπουν και τα όνειρά τους να αναβαγούν.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Φιλιππιάδη, τις ανακοινώσεις.
1: Ναι, συγχώρεσέ με και επέτρεψέ μου. Πώς επιτρέψαν το Λαούνα να βάλει αυτή την τα φόπατρα στο σύνδεσμό μας? Πώς τώρα θα αντικρίσουν, έστω και ο πρόεδρος της Ευσημή και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, σε κάποια εκδήλωση του σύνδεσμου τα παιδιά μας? Τι μήνυμα? Και κάτι συγκινητικό, Νίκο μου, που δεν ξέρω αν πρέπει να κλείσουμε. Τι μήνυμα θα στείλουμε μετά από 81 χρόνια? Και τώρα συγκινούμε που το λέω, στη δυτική γειτονιά των Αγγέλων. Αν μας ακούνε και αν μας βλέπουν στους θρύλους της Διαιτησίας, τον Νίκο Ζλατάνο, τον Γιώργο Κατσόρα, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Αντώνη Βασάρα, τον Σαπατακίδη, τον Ράμο, τον Γιωτάκη, τον Μαρτίνη, τον Πιλωρίδη, τον Παρασίδη, τον Πουρναρτζή, τον Κανάρη, τον Τικμόγλου, τον Αούμ. Όσοι μείναμε, ότι μείναμε χωρίς διαιτητή, δυστυχώς ευτοχεύσαμε. Σίγουρα θα δακρύσουνε, Νίκο μου, όπως δακρύζω και εγώ τώρα.
0: Να είστε καλά, πάντα καιρός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ Νίκο, αλλά δεν αντέχω Νίκο μάλλον, δεν αντέχω τέλει.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Focus 103,6.

0: Ακούσατε τον κύριο Νίκο Φιλιππιάδη, τον οποίο είχαμε ζωντανά στον αέρα και μας μετέφερε και αυτό την ανησυχία του και φυσικά τον προβληματισμό του και στο τέλος και την πολύ μεγάλη στεναχώρια του για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην διαιτησία. Και νομίζω ότι έχει και απόλυτο δίκιο ο κύριος Φιλιππιάδης με αυτά τα οποία γίνονται. Είναι φοβερά αυτά που γίνονται χωρίς διαιτητή ή Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό το οποίο συνέβη. Τραγικό στην κυριολεξία. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε την δυνατότητα και τις επόμενες μέρες να το σχολιάσουμε. Εμείς δεν το σταματήσαμε καθόλου και την άλλη εβδομάδα το σχολιάσουμε και θα έχουμε και ανθρώπους να μιλήσουν. Βγάλτε μια ανακοίνωση, ρε παιδιά, από το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Βγάλτε μια ανακοίνωση από την ΨΜΗ. Τι θα γίνει? Βγάλτε μια ανακοίνωση, κάτι βγάλτε. Λοιπόν, για μια σημερινή πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί η αδελφοποίηση παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Άρη και του Άρη Λεμεσού, η ώρα 19 και 14, 7 και 4, 19 και 14 κλασικά, στο Ναός Μπαρ, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ο Άρης θα τιμήσει τους σημαντικότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την ομάδα του, δηλαδή τον Παπέτα, τον Μπατζιαρά, τον Αγαθοκλέους και τον Μάριο Χριστοδούλου, μαζί με έναν επιφανή Κύπριο παδό του Άρη, τον Ανδρέα τον Παπαχαραλάμπους. Αυτοί όλοι θα είναι σήμερα η ώρα 7 και 4, 19 και 14 στο Ναός Μπαρ, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με την εκδήλωση με την ονομασία «Άρης Ελλάδα Κύπρος, ακατάλητη δεσμή αίματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον τομέα ιστορίας του Άρη. Ο Μάριος Χριστοδούλου, πολύ αγαπητός, έχει παίξει στον Άρη, έχει παίξει και στον Ηρακλή, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη να τιμηθεί, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα Μάριε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και νομίζω ότι θα είναι και μια ωραία εκδήλωση σήμερα, γιατί από αυτά που ακούμε θα είναι ο Παπέτας, ο Πατζιαράς, ο Γιώργος, ο Αγαθοκλέος, ο Μάριος και εσύ, έτσι, μαζί με τον Ανδρέα του Παπαχαραλάμπους. Ωραία εκδήλωση.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Πρωτοβουλία η ιστορία του Άρη, ο Αλφα Σίγμα του Άρη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που θα μας κάνει. Είναι μεγάλη μας χαρά και υπερηφάνεια. Υπηρετήσαμε το σύλλογο, αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται Άρης, και σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, μια πολύ ωραία γιορτή απόψε. Και βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη ώστε να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή. Και ευχαριστούμε, θα περάσουμε τέλεια, θα τιμηθούμε. Τέσσερις Κύπροι που έπαιξαν στον Άρη, όπως και ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, και θα γίνει και μια αδελφοποίηση του Άρη Λεμεσού με του Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια, να σημειώσω εδώ, Μάριο, ότι θα είναι και βέβαια και παλέμαχοι, εννοείται, του Άρη Θεσσαλονίκης. Πολλοί, όλοι σχεδόν, ή όσοι μπορέσουν να είναι. Θα είναι μια ωραία βραδιά, έτσι, βετεράνων, παλεμάχων που θα θυμηθείτε και τα παλιά.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Με παλέμαχοι του Άρη, πολλούς ποδοσφαιριστές παίξαν μαζί στην ομάδα. Άλλα παιδιά παίξαν προηγούμενα χρόνια. Είναι η ιστορία του Άρη, όλοι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Όπως και θέλω να ευχηθώ πάντα να έχει επιτυχίες ο Άρης σε όλα τα αθλήματα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία και πάρα πολύ κόσμο που ακολουθά την ομάδα, και σίγουρα εύχομαι στο μέλλον να έρθουν και τίτλοι για αυτή την ομάδα.
0: Βεβαίως. Μαρία, σε αυτές τις μέρες που είσαι εδώ, μίλησες με κάποιους από τους, γιατί νομίζω έχεις επαφή με πρώην συμπαίχτες σου, έτσι, ναι?
1: Ναι, σίγουρα έχω με πολλούς συμπαίχτες επαφή, είναι, όπως και παλέμαχους και παλέμαχους προσφέρειες, όπως τον Γιώργο Παντζαρά που είναι. Μιλάμε μαζί σίγουρα και με πολλούς προσφαιριστές που είναι στον Άρη, όπως με τον Χαριστιά, με τον Κατεριανάκη, με τον Κατσαρό, κάποια παιδιά με τον Λουμπούτη, κάποια παιδιά μιλάμε σίγουρα και βρεθόμαστε κατά διαστήματα. Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη εγώ. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο αυτό αφήνει να είσαι φίλος για πάντα με κάποια παιδιά, όπως τον Κολτσίδα. Βρεθήκαμε πέρσι που είχα με την Ακαδημία, παίξαμε με τον Άρη, τον Πάο και τον Ηρακλή, με πάρα πολλά παιδιά. Τον Αλεξιάδη που είναι υπεύθυνο στον Πάνο, που είναι υπεύθυνο στην Ακαδημία. Με πολλά παιδιά μιλάμε. Το ποδόσφαιρο αφήνει πολλές φιλίες και είσαι για πάντα φίλος και θυμάσαι σε παγιές ωραίες στιγμές.
0: Μάρη, επίσης θα ήθελα να πω ότι εσύ είσαι ιδιαίτερα αγαπητός, γιατί εκτός του Άρη έπαιξε και στον Ηρακλή και οι φίλαθροι και των δύο ομάδων σε αγαπάνε, γιατί ό,τι μπόρεσες πρόσφερες και στη μία ομάδα και στην άλλη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, σίγουρα έτσι. Έπαιξα και στον Ηρακλή και στον Άρη. Σίγουρα δύο μεγάλες ομάδες της πόλης. Ό,τι μπορούσα, ό,τι τα δώσα όλα και στις δύο ομάδες. Προσπάθησα να δώσω καλύτερο με αυτό ώστε να βοηθήσω και τις δύο ομάδες όσο καλύτερα να πάει η ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αγωνιστεί και έχω ζήσει 7-8 χρόνια σε αυτή την πόλη. Μ' αγάπησε ο κόσμος, τον αγάπησα, συνδέομαι πάρα πολύ με αυτή την πόλη και όποτε βρίσκω καιρό προσπαθώ να έρχομαι είτε με την Ακαδημία είτε με μόνος μου σαν διακοπές για να βλέπω παγιούς συμπαίκτες, παγιούς φίλους και τον απλό κόσμο. Είναι μια πόλη που είμαι συνδεδεμένος πάρα πολύ.
0: Πάντως, όταν έρχεται ένας παίχτης στην πόλη που έπαιξε και μπαίνει, ας πούμε, στο Χαριλάου ή μπαίνει στο Καφτατζόγλιο, νομίζω ότι θυμάται κάποιες καλές στιγμές που πέρασε σε αυτά τα γήπεδα στο Χαριλάου. Ποια καλή στιγμή, ποιες καλές στιγμές θυμάσαι?
1: Σίγουρα θυμάμαι πολλά παιχνίδια που έχουμε κερδίσει, όπως ένα παιχνίδι που κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, όπως τα παιχνίδια στην Ευρώπη που περάσαμε στην επόμενη φάση με τη Σερβέτ. Διάφορες, έχουμε πολλές στιγμές. Σίγουρα όταν κερδίσεις ντέρπι πέρα στο Χαριλάου και το χαίρεται ο κόσμος και το χαιρόμαστε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Είχαμε πολλές δίκες, πολλές επιτυχίες. Στο Καφτατζόγλιο το ίδιο, παιχνίδια που έχω συμπληρώσει γκολ καθοριστικά, ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν πετυχαίνεις γκολ είναι πολύ σημαντικά. Εντάξει, εσείς οι ομάδες έχουν πολύ ωραίες στιγμές, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Και σίγουρα όταν μπαίνεις αυτό το είσαι στο Χαριλάου, στο Κλειάθιντε και λέει είσαι στο Καφτατζόγλιο, θυμάσαι μόνο τις, και τις ωραίες αναμνήσεις και τις πολλές καλές στιγμές που πέρασα σε αυτά τα δύο γήπεδα.
0: Νομίζω είναι ωραία όλα και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά σήμερα στο Κλειάνθης Βικελίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τόσο μας είπες, Μάριε. Καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι και όλα να πάνε καλά. Θα τα ξαναπούμε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα είναι πολύ ωραία βραδιά. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά και περηφάνεια που θα είμαστε σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που διοργανώνει ο Α Σίγμα Άρης.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μάριε.
1: Πρόσκληση να μιλήσω στο ραδιόφωνο. Θα είστε καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, για να κλείσω, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Έχουμε beach volley στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Άνδρες, γυναίκες. Ωραίο θέαμα. Να πάτε να δείτε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε ένα γήπεδο, έχει ήδη γίνει, γήπεδο beach volley. Και εκεί θα δείτε και την προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες για να κατακτήσουν αυτό το τουρνουά. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Να πάτε όσοι μπορείτε, όσοι μείνετε στη Θεσσαλονίκη και να απολαύσετε το beach volley, το οποίο έχει ωραία κορμιά, έχει και ωραίες φάσεις, έχει και πάρα πολύ ωραίο suspense σαν άθλημα. Έχουν φροντίσει να υπάρχει προστασία για τον ήλιο κλπ. Όλα αυτά κάθε χρόνο το βλέπουμε στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο δελτίο ειδήσεων των 5 με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών τριβών. Κρίσιμο 48ωρο και για τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία
3: σήμερα. Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει